0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 27η ημέρα του Μάη. Βροχή. Βροχή, βροχή. Εδώ είμαστε λοιπόν άλλη μια μέρα, άλλο ένα πρωινό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Μελβούρνη, καλημέρα Βικτόρια, καλημέρα Αυστραλία. Βροχερό το τοπίο σήμερα. Στους 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο με βροχή. Θα βρέχει κατά το όλη την ημέρα, όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο και μεθαύριο υπάρχει περίπτωση να κάνει μια παύση και ξανά πάλι από Σάββατο. Στους 17 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα. Λοιπόν, πολλά τα νέα και σήμερα. Έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων εχθές. Βεβαίως. Έχουμε κόμμα Τσίπρα, έχουμε κόμμα Καριστιανού. Στα δικά μας εδώ και από εδώ πολλά τα νέα. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά, αφού σας πούμε πρώτα ότι μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ πολύ εύκολα με τα στούντιο του ρυθμού, rythmos.com.au, στο αγαπημένο σας website, όπου εκεί θα ακούσετε και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο και θα ενημερωθείτε και θα στείλετε και τα μηνύματά σας και θα ακούσετε και τις αγαπημένες εκπομπές σε επανάληψη, όλα τα podcast των εκπομπών μας και όχι μόνο. Κατεβάστε και την εφαρμογή μας, Rythmos Radio, Apple Store, Play Store. Κάντε download λοιπόν το app του ρυθμού για να μπορείτε να τα έχετε όλα πολύ εύκολα σε ό,τι έξυπνη συσκευή έχετε και στο αυτοκίνητό σας. Χειμωνιάζει λοιπόν σιγά σιγά, όχι από θέμα θερμοκρασίας, αλλά το σκηνικό, έτσι, αυτό το σκηνικό, λίγο αέρας, λίγο βροχή, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Ναι, πάμε προς χειμώνα. Ουσιαστικά τι μείνανε, 3-4 μέρες μείνανε πριν μπούμε και επισήμως στο μήνα του χειμώνα, τον Ιούνιο.

Να πούμε καλημέρες στους φίλους μας σε όλες τις πολιτείες εδώ που είναι συντονισμένοι καθημερινά και μας ακούνε. Καλημέρα στην Αδελαίδα, όπου και εκεί θα βρέχει σήμερα και θα έχει περίπου στους 19 βαθμούς, έτσι, πιο υψηλή θερμοκρασία. Brisbane στους 24 με καταιγίδες. Καμπέρα 18 βαθμούς με σύννεφα. Σύννεφα και στον Darwin 31. Τώρα όλες οι άλλες πολιτείες. Darwin καλημέρα. Καλημέρα και στο Hobart βροχερό. Καλημέρα και στο Perth βροχερό στους 22 βαθμούς. Καλημέρα και στο Sydney στους 22 και εκεί με βροχή.

Για να δούμε τι γιορτές έχουμε σήμερα. Ποιος γιορτάζει? Δεν γιορτάζει κανένας. Γιορτάζουν κάποιοι άλλοι, αλλά δεν είναι έτσι κάποια διάσημη γιορτή. Αλλά είναι Διεθνή ημέρα Μάρκετινγκ. Είναι η μέρα επίγουσας ιατρικής. Είναι η μέρα της μητέρας στην Βολιβία. Είναι η μέρα του παιδιού στην Ιγυρία. Τώρα στην Νικαράγουα γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων και είναι και η μέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Καλημέρα, καλησπέρα και στον Καναδά, και εκεί μας ακούτε πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό. Έχουμε ακόμα, θα δώσουμε και άλλα δύο εισιτηριά για την Παρασκευή. Δύο εισιτηριάκια λοιπόν την Παρασκευή για κάποιους τυχερούς. Αν έχετε μπει στις σελίδες μας Facebook, Instagram και έχετε κάνει comment, tag, έχετε ταγκάρει δηλαδή αυτό που θέλετε να πάτε παρέτσα, μπορείτε την Παρασκευή να διεκδικήσετε τη διπλή πρόσκληση που δίνουμε για το Χρήστο Μάστορα 5 Ιουνίου μαζί με τις μέλισσες στο Παβίλιον λοιπόν. Sold out τα δύο show.

στην άκρη. Και φυσικά μην ξεχνάτε το τηλέφωνο μας 70 74 88 60, 70 74 88 60. Όποιος θέλει να πάρει τηλεφωνάκι να πει την καλημέρα του. Όχι μόνο καλημέρα φυσικά, οτιδήποτε άλλο θέλετε να πείτε ή κάποια παρέμβαση που θέλετε να κάνετε.

0: Λοιπόν, σημαντικές αλλαγές έρχονται στο job seeker του Σέντελινγκ. Τα άτομα που λαμβάνουν επίδομα κοινωνικής πρόνοιας και λαμβάνουν υποστήριξη για κάποια για την εύρεση εργασίας θα γίνουν 3 ξεχωριστά λοιπόν τμήματα στο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στο να καταστήσουν, λέει, αυτό το προβληματικό σύστημα υπηρεσιών απασχόλησης της Αυστραλίας πιο δίκαιο. Περισσότερο από 1 εκατομμύριο Αυστραλοί μπορεί, πολλοί από τους οποίους, να συμμετέχουν σε προγράμματα όπως το Job Seeker, υποχρεούνται να απευθύνονται σε ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών απασχόλησης στο πλαίσιο ενός προγράμματος ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, το σύστημα, να πούμε, ετοιμαστίζεται από ισχυρισμούς για άδικες αναστολές πληρωμών σε κάποιους ανθρώπους. Η Υπουργός Εργασίας, η Αμάντα Ρίσγουορθ, είπε ότι θα σχεδιαγραφήσει αυτό το σύστημα για τα άτομα που συναλλάσσονται με το Workforce Australia στην προσπάθειά τους να βρουν δουλειά. Ωραία όλα αυτά, να τα δούμε στην πράξη πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα για σας που πάτε ή φεύγετε από το Σίδνεϊ, να πούμε ότι έχουν επηρεαστεί πολλές, πάρα πολλές πτήσεις, καθώς έχουμε πολύ πυκνή ομίχλη στο Σίδνεϊ. Χάος λοιπόν στο αεροδρόμιο εκεί με τις πτήσεις. Στο νου σας, ενημερωθείτε. Καλημέρα, Παολίνα.
1: Καλημέρα, Στράτο μου, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Σήμερα είμαι μια χαρά.
0: Ναι, εντάξει, γιατί να μην δέμισε. Κάθε μέρα που ξυπνάμε, είπαμε, πρέπει να είμαστε μια χαρά, Παολίνα.
1: Έτσι πρέπει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι. Δεν το βάζουμε κάτω.
0: Oh, no, no, no.
1: No, why. Είναι λίγο μαύρη, μαύρη, αλλά...
0: Δεν να κάνω το.
1: Είναι τα φώτα, τα έχω ανάψει παντού.
0: Γιατί παντού, γιατί...
1: Δεν φαίνεται με.
0: Σκοτάδι είναι, σκοτάδι. Αλήθεια είναι ότι είναι.
1: Σκοτάδι είναι, αλήθεια. Και θέλω για ψωμάκι να πάρω. Δεν
0: να
1: πας
0: να πάρεις ψωμάκι.
1: Ραγατάκι και μέσα. Αλλά δεν θα πάω μακριά εδώ.
0: Να μην πας
1: εδώ
0: μακριά.
1: Για ψωμί. Καλά είναι να ζυμώσω ψωμάκι.
0: Να ζυμώσει. Στην μια καλημέρα στην Ανθούλα τώρα, γιατί τώρα τη βρήκαμε μπόση και εκεί. Τώρα τι ώρα είναι, ξυπνήσει εκεί 3,5 ώρα. Τι κάνει, Ανθούλα, 3,5 ώρα το πρωί εκεί στην Ελλάδα. Καλημέρα, λέει, θα το καλή εκπομπή, την καλημέρα μου
1: κάνει.
0: Στην Παολίνα, λέει, που δεν με ξεχνά στις καλημέρες.
1: Πώς δεν τη ξεχνάω, καλημέρα Ανθούλα μου, τι κάνεις?
0: Ορίστε, όταν θα πας στη Θεσσαλονίκη θα πας να βρεις την Ανθούλα για καφέ.
1: Σου,
0: σου εγγυούμαι εγώ ότι η Ανθούλα είναι λίρα 100.
1: Ευκώς φαίνεται που
0: την
1: είναι
0: ξέρω,
1: καλή κυρία.
0: Την ξέρω την Ανθούλα είναι...
1: Εγώ θα πάω.
0: Να πας.
1: Το σχεδιάζω να πάω.
0: Άντε βρε, να
1: πάω. Έστω και για ένα μήνα να
0: βρε,
1: πάω.
0: Βρε, πήγαινε πάρε λίγο ήλιο να πούμε εδώ πέρα, παραπονιέσαι. Σκυλιά, γατιά δεν έχεις τώρα εκεί, τι θες τώρα εκεί, πήγαινε
1: ναι,
0: εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να κάνεις κανένα μπάνιο στα γερματικά λουτρά.
1: Εδώ είναι ο χειμώνας, τέρμπο. Θα κάνουμε...
0: Θα περάσει.
1: Πώς έχουμε 27 του μηνός σήμερα, έτσι?
0: 27.
1: Φάγαμε και το Μάιο. Εντάξει. Η καλημέρα μου στη Δώρα. Ευχαριστώ πολύ, Δώρα, που μου έστειλες εραστικά. Αλλά μια μέρα ήταν, ευτυχώς, ξεβούλωσε.
0: Να.
1: Την Αθανασία, την Ανδριάνα μας.
0: Σε όλους μου, ρε, πέστε μου, ρε, όλους. Ναι.
1: Το κύριο Ανδρέα μας, την κυρία Ευαγγελία, ναι, την ευχαριστώ που με πήρε τηλέφωνο, την κυρία Ευαγγελία μου, να είναι πάντα καλά. Και γρήγορα στο σπιτάκι της θα πάει. Είναι πολύ καλά, άρχισε και περπατάει,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: χαίρομαι.
0: Περαστικά.
1: Χαίρομαι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Στράτου. Yeah, yeah. Να είναι καλά η κυρία. Και όλες τις όμορφες κυρίες.
0: Έγινε, Λίνα. Bye bye.
1: Κούκλες. Είμαστε όλες.
0: Όλες κουκλάκια ζωγραφιστά.
1: Κουκλίτες. Να είσαι καλά.
0: Bye bye.
1: Καλό υπόλοιπο. Bye bye.

Πεθάνει σήμερα, παιδιά, γεννήθηκε η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Ζωζό Σαμπουτζάκη, πόσο είναι? 93 παρακαλώ η Ζωζό. Γενέθλια σήμερα Σαμπουτζάκη. Ελληνίδα, ηθοποιός και τραγουδίστρια, όλοι θα την ξέρετε. Είναι η γενιά του κύριε Ανδρέα. Γεννήθηκε και αυτό το Μάρι εκεί, ο Κίσιγκερ, Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε βραβευτεί και με τον Νόμπελ Ειρήνης. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής για τη δημοκρατία. Βεβαίως δεν βγαίνουν πια τέτοιοι. Τουλάχιστον αυτός έβγαινε με σημαίες της Ελλάδος. Να στείλω μια καλημέρα στην Μπουμπού μας. Καλημέρα Μπουμπούκα. Καλημέρα Έλλη μας. Καλημέρα να στείλω στο Βασίλειο. Καλημέρα λέει σε όλους. Αυτό που λέει χθες για τα πρόστιμα της αστυνομίας, λέει, εγώ ξέρω ότι άμα πηγαίνεις πάνω από το όριο, όχι ένα λεπτό ή δύο, αλλά τρία λεπτά, τότε σε γράφουν. Εξάλλου το εξηγούν και μέσα στο πρόστιμο το αναγράφουν επακριβώς, λέει ο Βασίλειος. Καλημέρα στον Τζόντο Παπαδάδο, καλημέρα φίλε. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα Λάζαρε. Καλημέρα Τάσο. Καλημέρα Στάτο, καλημέρα στο Ρυθμό, καλημέρα στον Παναθηναϊκό. Λέει, εύχομαι καλή εκπομπή και καλό υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ο Τζόντο Παπαδάδος μας λέει ότι η ιερός λειτουργίας των αστυνομικών τμήματων στο, που μου λες Μέρντα, το Milk Park, το Wilsey, το Epping, στα βόρεια της Μελβούνης, θα μειωθούν από αυτό το Σαββατοκύριακο. Από αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει, η ώρα λειτουργίας των γραφείων υποδοχής στα αστυνομικά τμήματα που προανέφερα θα μειωθούν. Να σου πω ότι έχουν μειωθεί και σε εδώ και εδώ σε κάποια, όπως το Oakley. Δύσκολα τα βράδυ να πας να βρεις αστυνομικούς. Υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό της αστυνομίας. Θέλουν ανθρώπους, όσοι είναι πολλοί από αυτούς φεύγουν και έχουμε θεματάκι. Μεγάλο θεματάκι με τους δύο αστυνομικούς. Αλήθεια είναι αυτό, αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα.

Καλημέρα στην Νέα Υόρκη εκεί, στη Μαρία μας. Καλημέρα Στράτο, λέει, καλό πρόγραμμα, γεια σου Μαράκι. Καλημέρα και στη Βιργινία που βρίσκεται εκεί. Να στείλω μια καλημέρα στον Παναή εδώ, τον συνεργάτη μας. Τον ένα και μοναδικό Παναή διακρούση. Τον τρελό κεφαλονιτή. Έχετε ζούρλα εκεί στην Κεφαλονιά πάντως ρε φιλέ. Είστε πολύ ζουρλοί. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως ένα πράγμα. Θέλω να μου πεις, Παναή, εάν ακούς, που νομίζω ότι ακούς, γιατί ποτέ οι πόλεις εκεί τελειώνουν σε άτα. Παραμάτα, Κακαλάτα, Ταταλάτα, Μασάτα. Πες μου σε παρακαλώ πολύ. Έχω πορεία, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καλημέρα στον Νίκο με τα καφεδάκια. Πού είσαι Νικόλα σήμερα? Α, σε βλέπω μέσα κλειστό σήμερα με ασύρματο. Τι κάνεις εκεί?

Λοιπόν, μια γυναίκα που άλλαζε λάστιχο φέρεται να έπεσε θύμα απειλής με μαχαίρι στο δυτικό Σίδνεϊ. Η 27χρονη γυναίκα έχει σταματήσει για να αλλάξει το λάστιχο στο αμάξι της, το σκασμένο λάστιχο, όταν φέρεται να δέχτηκε επίθεση από έναν άντρα περίπου στις 2.30 ώρα το μεσημέρι εχθές. Ο άντρας φέρεται να άρχισε να τη σέρνει προς ένα SUV, παρακαλώ, Kia, αλλά κάποιοι που είδαν την απόπειρα παγωγής να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους παρενέβησαν, όπως αναφέρει η αστυνομία του New South Wales. Η αστυνομία θα ισχυριστεί στο δικαστήριο ότι δύο άντρες περίμεναν τη γυναίκα σε ένα πάρκινγκ στο Liverpool πριν να ακολουθήσουν το αυτοκίνητό της μέχρι την οδό Brown. Η γυναίκα υπέστη τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Πολύ περίεργη είδηση. Τι θέλαμε τώρα αυτή από αυτή τη γυναίκα? Να πούμε ότι συνελήφθη ένας 22χρονος και ένας 24χρονος που κατηγορούνται για ληστεία και σωματική βία. Να δούμε αν θα τους απαγγελθούν και κατηγορίες περί απαγωγής, έτσι. Είναι πολύ σοβαρό. Αυτά το λέει: κάθε βράδυ ακούω, αλλά με κενά. Σήμερα βλέπω να ακούσω όλα τα μέσα, τα νέα σου. Υπερένταση, λέει, από την υπερβολική κούραση.

τι θερμοκρασία έχει στη Θεσσαλονίκη. Εδώ μου δείχνει ότι έχετε 21 βαθμούς στις 3,5. Καλές θερμοκρασίες αν τουλάχιστον. Ρε Παναή, θα μας πεις γιατί λέγονται στην Κεφαλονιά? Ποιος ξέρει, κανένας? Γιατί λέγονται όλα τελειώνουν σε άτα?

Και το σύριαλ με τους εμπρισμούς μαγαζιά συνεχίζεται. Είχαμε άλλη μια εμπριστική επίθεση σε μια επιχείρηση στο Τζιλόν χθες το βράδυ. Μια γυναίκα που ήταν στην επιχείρηση στην οδό Χάνσλεϊ στο Νιου Τάουν μπήκε φωτιά σκόπιμα, δηλώνει η αστυνομία. Φτάσανε εκεί οι υπηρεσίες εκτάκτης ανάγκης. Το κτίριο κενώθηκε, η φωτιά σβήστηκε, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στο Σίδνεϊ είχαμε πυρπολισμό, είχαμε ένα αμάξι να πυρπολείται και πριν αυτό γίνει ακούστηκαν πυροβολισμοί σε ένα σπίτι. Τι γίνεται ρε παιδιά, Τέξας.

Δυστυχώς είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο βορειοανατολικά της Μελβούρνης. Ένας οδηγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο μετά από σύγκρουση με δέντρο. Τον πήρε ο ύπνος τώρα.

Από ό,τι φαίνεται ο οδηγός ήταν μόνος του, δεν ήταν κάποιος άλλος μαζί του. Έπεσε το δέντρο. Δυστυχώς, έχα στη ζωή του. Λοιπόν, ελληνική αριστερή στην παράταξη. Ελλάς. Έτσι λέγεται το κόμμα του Τσίπρα. Το καινούργιο κόμμα του Τσίπρα λέγεται Ελλάς. Ανακοίνωσε λοιπόν το όνομα του νέου κόμματος ο Αλέξης. Δεσμεύτηκε, λέει, 7 δεσμεύσεις της ιδρυτικής διακήρυξης. Στο Θησίο έγινε η

0: Καλημέρα, Ευάγγελε.
1: Καλημέρα σε όλους. Κάτι ρώτησες για την Κεφαλονιά.
0: Ναι ρε φίλε, πες μου, γιατί δεν
1: λοιπόν,
0: ξέρω. Ναι.
1: Τα ονόματα των χωριών στην Κεφαλονιά που τελειώνουν σε άτα, παραδείγματος χάρη Παρακλάτα, Βαλσαμάτα, Περατάτα, δηλώνουν οικογενειακή ή κτηματική προέλευση.
0: Όπα.
1: Προέρχονται από την βενετσιάνικη λατινική κατάληξη άτα, που υποδήλωνε την οικογένεια ή την φατρία του αρχικού οικιστή με επίθετο σε άτος. Αυτά δεν τα ξέρα και εγώ, φίλε, τα διαβάζω.
0: Κοίταξε, πολύ άτος στην Κεφαλονιά. Έχετε
1: ναι,
0: και ένα λασκαράτος, ναι.
1: Τι λασκαράτο, Τζανάτα, το χωριό μου είναι Τζανάτα.
0: Παραμεριτάτος.
1: Παραμεριτάτος, Παραμερίτης, Παπαδάτος, έχουμε και ένα Κεφαλονίτης, πρέπει να είναι ο Παπαδάτος.
0: Παπαδάτος από την Κεφαλονιά είναι αυτά, δηλαδή όλα τα άτος είναι από εκεί σχεδόν.
1: Όλα τα άτος, ναι, είναι Κεφαλονιά, είναι Κεφαλονιά.
0: Δεν το ξέρα, ναι. Γιατί, δηλαδή δηλώνουν
1: είναι η προέλευση εμφανίστηκε το 13ο αιώνα, στα χρόνια της Λατινοκρατίας και μετέπειτα Ενετοκρατίας.
0: Οκ. Κατάλαβα τι λες.
1: Τώρα τα μαθές.
0: Ναι, μα μας άνοιξε στα μάτια, μας έβγαλε στις τσίπλες. Δεν ήθελα να μπω στο Google, ήθελα να μου πει κάποιος που είναι από εκεί, όπως εσύ.
1: Έχεις πάει Κεφαλονιά.
0: Όχι, θέλω όμως, το έχω στο πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι, έχεις πάει σαν Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Κεφαλονιά.
0: Λευκάδα έχω πάει, ναι.
1: Okay.
0: Αλλά θέλω να πάω, είναι target Ζάκυνθο και Λευκά και Κεφαλονιά, έχω ακούσει τα καλύτερα.
1: Ότι είναι πολύ... τα νερά του Ιωνίου.
0: Ναι, πάω κάθε χρόνο, ούτως ή άλλως Ιόνιο. Δεν μπορεί να μην πηγαίνω στα νησιά, αλλά πηγαίνω από την άλλη μεριά, ξέρεις, Ήβο, τα Πάργα και από εκεί. Είναι καταπληκτικά τα νερά του Ιωνίου.
1: Για μένα το ωραιότερο νησί από τα Ιόνια είναι η Κερκυρά.
0: Είναι πιο κοσμοπολίτικη, εννοείς.
1: Ναι, είναι πιο κοσμοπολίτικη.
0: Ναι, ναι. Είναι, έτσι λένε.
1: Ήταν η Κέρκυρα, γιατί έχω να πάω 20-25 χρόνια.
0: Και τι θα άλλαξε.
1: Άλλαξαν πράγματα. Γέμισαν. Ναι. Είναι πιο ήσυχη η Κεφαλονιά, να ξέρεις. Είναι πιο ήσυχη.
0: Και δεν είναι μικρό νησί.
1: Και η Ζάκυνθος είναι ήσυχη.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει και ένα άλλο νησάκι μεταξύ Λευκάδας. Δεν το ξέρεις αυτό, και ότι εγώ το ξέρα, αλλά πήγα και το έμαθα. Κάλαμος
0: έχουμε και... ναι.
1: Κάλαμος, νησί Κάλαμος, Ιόνιο, δες το στο Google, εκεί πηγαίνει και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, έχει σπίτι εκεί αυτός. Κάλαμος.
0: Νησί,
1: ναι, Ιόνιο.
0: Εγώ ένα Κάλαμο, Λάς ξέρω, ξέρεις, εκεί που είναι κοντά στην Αττική.
1: Ξέρω, εμένα η θεία μου στον Κάλαμο.
0: Αλλά δεν είναι και... για μπάνιο εκεί τώρα, μην τελαθούμε.
1: Κάλαμος νησί.
0: Ναι. Για περίμενε ρε Βαγγέλη, περίμενε, γιατί έχουμε εδώ πέρα το σοφό της παρέας, 98 χρονών κύριε Αντρέας. Έλα ρε κύριε Αντρέα, καλημέρα, να μην περιμένει Βαγγέλη.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε Αντρέα.
2: Καλό weekend να έχετε. Οπα. Και επειδή σ' άκουσα για την Κεφαλονιά,
0: ναι.
2: Εγώ ναι, έχω πάει στην Κεφαλονιά πολλές φορές.
1: Μπράβο,
2: στο Φισκάρδο, το ξέρω, το ήξερα, δεν έχω πάει τώρα, αλλά φαντάζομαι τι έγινε εκεί, πώς έχουν κάνει build-up. Επία στο Κομετάτα, στα Πατρικάτα και στις Αγίους Πάντες, εκεί που βγαίνει ο στόκος.
1: Μπράβο κύριε Αντρέα, μπράβο κύριε Αντρέα.
2: Και Αγιά Σοφιά, και εκεί ήταν χωριάτες που καθόταν εκεί και είχαν γίδες και καλλιεργούσαν τα χωραφάκια τους.
1: Μπράβο κύριε Αντρέα. Πριν πόσα χρόνια κύριε Αντρέα.
2: Είναι πολλά χρόνια.
0: Ναι, δεν θα είναι καμιά πενταριά, 60.
1: Μετά τους σεισμούς.
2: Ναι. μετά. Και τώρα εμάς μας επήγανε στα Πατρικάτα, ήρθανε κάτω και οι αμύτες και δύο και μας πήρανε το παρακράτημα. Πουλάγαμε αλάτι.
1: Αλάτι.
2: Σουχωριάτες.
1: Το 1953, κύριε Αντρέα, το 1953 έγινε ένας μεγάλος σεισμός 7,5, 7,8, κάπου εκεί. Και δεν έμεινε κανένα χωριό όρθιο, κύριε Αντρέα.
2: Ναι. Δεν ξαναπήγαμε εκεί. Δεν ξαναπήγαμε εκεί γιατί στα Πατρικάτα ήρθανε ένας αντάρτης και άλλος ένας και μας επήρανε με τον πατέρα μου και μας επήγανε στα Πατρικάτα.
1: Όπω κύριε για... Αντρέα, ιστορία μεγάλη.
0: Ο κύριε Αντρέα είναι ένα βιβλίο ολόκληρο.
2: Ανακρίνει.
1: Μπράβο
2: και κύριε. Και τη γλιτώσαμε πολύ φτηνιά.
1: Με συγκίνησες κύριε Αντρέα, μπράβο κύριε Αντρέα.
0: Να είσαι καλά κύριε Αντρέα μας, να είσαι καλά και να προσέχεις, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε.
0: Άμα δεν ακούσουμε και εσένα, ποιον να ακούσουμε.
2: Ναι, τώρα περιμένω τον Κώστα, το παιδί μου που πάει στο nursing home να φέρει τη γυναίκα με εδώ.
0: Ωραίος, άντε με το δεχτείς, καλό, να τη δεχτείς, βεβαίως, έτσι.
2: Και δε θα ξαναπάει πίσω. Ελπίζω να είναι καλύτερα, τα πόδια της να είναι καλύτερα.
0: Άντε κύριε Αντρέα, με το καλό, να είσαι καλά, πάντα τέτοια, να είσαι καλά, καλώς να τη δεχτείς.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευάγγελε.
1: Έλα.
0: Φοβερό έτσι.
1: Ψιλοσυγκινήθηκα τώρα. Ρε.
0: Τώρα ο κ. Αντρέας μας εδώ είναι.
1: Πατρικάτα τα ξέρω τα χωριά αυτά, τα ξέρω.
0: Τέλος πάντων. Έγινε
1: πάλι. Φυσκάρδο τώρα έχει.
0: Είναι. Τώρα κοσμοπολίτη. Όλη η Ελλάδα τώρα το καλοκαίρι γίνεται κοσμοπολίτη. Το χειμώνα αλλάζει. Από κοσμοπολίτη και γίνεται άλλη κατάσταση.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, φίλε, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.

Επέστρεψε λοιπόν ο Αλέξης και επισήμως ο Τσίπρας. Επέστρεψε και κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στις σελίδες λοιπόν των μεγαλύτερων δισογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την ελληνική αριστερά.

0: Φανταστείτε τι γίνεται. Γεια σου κυρία Άννα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στράτο, καλημέρα σε όλη την παρέα του Ρυθμού
0: καλημέρα,
1: και σε όλους τους ακροατές. Άκουσα τον κύριο Ανδρέα και συγκινήθηκα. Θέλω να πω ότι ήμουν πολύ υπερήφανη που τον γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον κύριο. Όταν τον είδα μου θύμισε το δικό μου τον παππού, τον πατέρα μου. Ο παππούς μου για 3 μήνες θα γινόταν 100. Και όταν είδα τον κύριο Ανδρέα συγκινήθηκα και συγκινούμε κάθε φορά που τον ακούω.
0: Τώρα...
1: είναι στέλεχος του Ρυθμού.
0: Ο κύριος Ανδρέας μας είναι εδώ ο σοφός, ναι, της παρέας μας.
1: Και οι ιστορίες που λέει είναι όλες μέσα από τη ζωή και όλα
0: βέβαια
1: είναι βγαλμένα από τη ζωή του καθενός. Έγινε Στράτο μου, γι' αυτό ήθελα να πω την καλημέρα μου στον κύριο Ανδρέα και να είναι πάντα καλά.
0: Να είστε καλά αγαπημένη, σε ευχαριστούμε.
1: Και εσύ καλημέρα και σε όλο το Ρυθμό. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όχι μόνο στην Άννα μας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
2: Ο πόνος με πληγώνει γιατί σε

Λοιπόν, το, όσοι είστε, μας ακούτε από το New South Wales, ξέρετε ότι πέφτει ήδη πολύ βροχή. Έχουμε ρεκόρ βροχοπτώσεων. Έχουμε ένα καιρικό σύστημα το οποίο κινείται σε όλη την πολιτεία. Και έτσι θα πάει μέχρι το τέλος του μήνα. Η ACS προειδοποιεί για μεγάλα τμήματα της πολιτείας, μαζί μέσα και το Σίδνεϊ, να προετοιμαστούν για πλημμύρες. Οι αρχές μετροπροειδοποιούν ότι οι βροχοπτώσεις θα μετατοπιστούν προς την από την ενδοχώρα σε τμήματα της μεσοβόρειας ακτής του New South Wales και θα επεκταθούν στο ευρύτερο Σίδνεϊ και την Ηλαγουάρα. Είναι πιθανό να σημειωθούν συνολικά ημερές βροχοπτώσεις έως 40 χιλιοστά με πιθανές τοπικές μέχρι 80. Το νου σας.

Εν τω μεταξύ, αφού έχουμε λύσει όλα τα πρόβλημα στον πλανήτη, τα προβλήματα στον πλανήτη μας, η NASA έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Θα κατασκευάσει μόνιμη βάση στο Φεγγάρι και στοχεύει, λέει, να στείλει ανθρώπους μέχρι το 2028. Είμαστε που έχουμε κάνει τη γη στα μούτρα, μας πάμε να κάνουμε και το Φεγγάρι τώρα. Έτσι. Εκεί που λέγαμε φεγγαράκι μου λαμπρό, θα λέμε άλλα. Πολίν Χάνσον. Η Πολίν Χάνσον, λοιπόν, που δημοσκοπικά δείχνει μεγάλη άνοδο, η αλήθεια είναι. Λέει ότι το κόμμα της θα αντιταχθεί στις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης στο φόρο κεφαλαιοχικών κερδών. Ισχυριζόμενο ότι θα θέσει σε χειρότερη θέση τους νεότερους Αυστραλούς. Σε μία ανάρτηση που έκανε σήμερα στο Facebook, αναφέρει ότι η αρνητική αυτή μόχλευση, όπως την αναφέρει, βάσει της οποίας οι ιδιοκτήτες σπιτιών μπορούσαν να αφαιρέσουν μια καθαρή ζημιά από ένα κίνητο επένδυση σε κατοικίες από το συνολικό του εισόδημα, μειώνοντας έτσι τον ετήσιο φορολογικό λογαριασμό. Λέει, πρέπει να επιτρέπεται για μέγιστο αριθμό 2 κατοικιών για κάθε άτομο. Λοιπόν, εντάξει. Πλέον, όταν ανεβαίνει δημοσκοπικά, ακούγεται και πιο πολύ, νομίζω, ο λόγος της. Έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζω είναι. Να πούμε ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο Τσιμ Τσάλμες, ανακοίνωσε

στον Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό αυτό το μήνα ότι η φορολογική ελάμφρυνση για τους επενδυτές ακινήτων θα καταργηθεί από τον επόμενο Ιούλιο. Η κυβέρνηση με αυτό ισχυρίζεται ότι θα βοηθήσει τους νέους Αυστραλούς να αποκτήσουν μια θέση στην αγορά ακινήτων, αλλά η Hanso λέει ότι θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Καλημέρα, Λεβέντη μου, λέει από Σίδνεϊ. Για την ώρα ο καιρός λέει είναι υπέροχος, χθες μόνο λέει ψιλόβρεξε. Καμπάνα ο ρυθμός στο Σίδνεϊ. Γεια σου, Πλάτωνα. Ωραίο να μας κάνεις ρεπορτάζ. Να έχεις ανθρώπους να σου κάνει ρεπορτάζ. Επιτόπου που λέμε.

μεταξύ όλο 2030, ακούμε 2030, ότι θα είναι ορόσημο και. Δεν είναι μακριά από το σήμερα. 4 χρόνια είναι. Έτσι είπε και ο Μητσοτάκης, λέει, αυτό θα είναι, λέει, ορόσημο για τη χώρα. Αυτό όμως που δεν έχει κάνει ο Μητσοτάκης είναι να πει όλη την αλήθεια για το πώς θα είναι η χώρα σε 4 χρόνια, εάν συνεχιστούν οι σημερινές πολιτικές. Δεν ξέρω, πολλοί μιλάνε για αναγκαία μεγάλα έργα υποδομών ακόμα που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί, γιατί τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης τελειώνουν και δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποια ανάλογης κλίμακας οικονομική ενίσχυση. Μιλάμε για κάποια έργα που είναι με τη συμμετοχή του ΕΣΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επόμενο ΕΣΠΑ θα είναι το 2028 μέχρι το 2034. Και αυτό ακόμα, να σας πω, ότι είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση, έτσι. Όσο για τις δημόσιες επενδύσεις με όρους εθνικών πόρων που λέμε, έχουν όρια. Ιδίως από τη στιγμή που η κυβέρνηση επιμένει στα μεγάλα πλεονάσματα και στη μείωση του χρέους. Η αλήθεια είναι ότι είναι σωστό αυτό, γιατί βλέπουμε ότι οι λεφτά που περισσεύουν τα δίνει για να αποπληρώνει μέρος του χρέους. Γιατί σου λέει γλιτώνουμε λεφτά από τους τόκους. Κάποιοι λένε ρίχτα, αφού τα χρωστάμε που τα χρωστάμε, ρίχτα τουλάχιστον στην υγεία, ρίχτα στην παιδεία, ρίχτα στις υποδομές και μην ξοφλάσεις ακόμα το χρέος. Αυτή είναι η πολιτική. Άμα το κάτι δεν το σκεφτείτε, η πολιτική είναι ένα σχέδιο. Και αυτή την πολιτική ο καθένας την ορίζει όπως εκείνος νομίζει. Έτσι την ορίζει και ο Μητσοτάκης. Και κρίνεται φυσικά γι' αυτό. Καλημέρα στο Στρατάρα, καλημέρα στη Μερούλα μας.

0: Έλα, Αριάννα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στράτο. Την καλημέρα μου και σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα στον κύριο Ανδρέα μας, και το εύχομαι να δεχτεί με χαρά την κυρία Ευαγγελία που είχε τόση λαχτάρα να γυρίσει σπιτάκι της. Ωραίο και πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να είναι καλά και να είναι χαρούμενη. Στράτο, ήθελα να πω, και με συγκίνησε πολύ κιόλας ο κύριο Ανδρέας μας με τις ιστορίες του. Σήμερα το πρωί έχω ένα μικρό ραδιάκι και γερνάω ξες σταθμούς και όπου ακούσω κάτι ενδιαφέρον, το σταματώ.
0: Ναι.
1: Άκουσα έναν νεαρό. Βλέπεις, και εδώ στην Αυστραλία η ανεργία έχει πάρει διαστάσεις και πολλοί άνθρωποι δεν έχουν δουλειά. Και φυσικά όταν ένα δεν έχει δουλειά και το ψυχολογικό του δεν είναι στα καλά του. Και είπε ο άνθρωπος, έχω να φάω από την Κυριακή. Του λένε, δεν παίρνεις ταμείο ανεργίας. Παίρνω, λέει, αλλά όλο φεύγει και δεν μου φτάνει για το ενίκιο. Ένα νεαρό παλικάρι, και έτσι πονάει ψυχή σου να ακούς κάτι τέτοια.
0: Κοίταξε τώρα, έχω λίγο αντίθετη άποψη πάνω στο κομμάτι.
1: Για πες μου.
0: Της ανεργίας και των αν μπορείς να βρεις δουλειά στην Αυστραλία, έτσι.
1: Ναι,
0: να σου πω
1: ναι.
0: Ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλο νούμερο ανεργίας στην Αυστραλία, είναι περίπου στο 4-4,5%.
1: Κάπου είπανε ότι έχει υψωθεί λιγάκι το νούμερο.
0: Ήταν πιο λίγο και πήγε στο 4-4,5%.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα, ξέρεις, μερικές φορές τα αντιλαμβάνεσαι και μόνος, δεν περιμένεις τα νούμερα να καταλάβεις αν υπάρχουν δεν υπάρχουν δουλειές. Mm-hmm. Νομίζω ότι υπάρχουν δουλειές στην Αυστραλία. Τώρα...
1: Και δεν υπάρχουν. Τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Τώρα τι να σου
1: πω. Και δεν έχει να φάει.
0: Εγώ, άμα δεν είχα να φάω, δεν υπήρχε περίπτωση να μην βρω δουλειά να κάνω για να φάω στην Αυστραλία. Δεν είναι, δεν είναι χώρα τώρα. Ναι, αλλά δεν είναι χώρα τώρα αυτή που θα σε αφήσει χωρίς δουλειά.
1: Ναι.
0: Έχω αντίθετη άποψη. Δεν ξέρω. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή οτιδήποτε.
1: Και έχει και πρόβλημα υγείας τώρα με όλα αυτά.
0: Αλλά ένας άνθρωπος.
1: Είναι και το ενίκιο.
0: Ένας
1: πολύ
0: άνθρωπος,
1: ακριβό έγινε.
0: Ναι, σίγουρα. Αλλά ένας άνθρωπος που είναι αρτιμελής, είναι υγιέστατος στην Αυστραλία, νομίζω ότι αυτός που
1: να
0: είναι στην Αυστραλία δεν,
1: δεν
0: μπορώ να βρω δουλειά στην Αυστραλία, δεν υπάρχει για μένα. Εντάξει, τώρα μπορεί να ακούγουμε λίγο απόλυτο σε κάποιους, είναι η απόψη μου αυτή. Δεν νομίζω ότι στην Αυστραλία, δηλαδή, άμα είσαι αρτιμελής, υγιέστατος,
1: δηλαδή
0: θα έχεις πρόβλημα να βρεις δουλειά, ό,τι και να είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τι να πω, ρε Στράτο, αλλά να σου λέει τώρα κάποιος, έχω να φάω από την Κυριακή και πίνω, λέει, νερό για να με κρατάει φουλ.
0: Τώρα τι, δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω, έτσι μου,
0: μπορεί,
1: τι γίνεται.
0: Με μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει άλλου είδους προβλήματα, δηλαδή, και να μην πάει να δουλέψει, να μην πάει να κάνει.
1: Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω, Στράτο μου. Να είσαι καλά.
0: Και εσύ.
1: Καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου, Ριάννα, να είσαι καλά. Λάζαρε. Δεν νομίζω, ρε παιδιά, ότι αν κάποιος θέλει να βρει δουλειά στην Αυστραλία δεν μπορεί. Μην τρελαθούμε τώρα. Είναι χαμηλό το νούμερο.

Η αλήθεια είναι φυσικά ότι το νούμερο του 4,5% της ανεργίας, που δεν σε κάποιους ακούγεται ότι είναι μικρό, αλλά είναι και το μεγαλύτερο από το 2021, έτσι. Έχουμε δηλαδή μια ψηλό αυξησούλα.

για μια που μιλήσαμε για ανεργία, να σας πω ότι στην Αυστραλία το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των πολιτιών κατέχει η Τασμανία. Τασμανία. Μεταξύ των πολιτιών και η Βόρεια Επικράτεια. Νομίζω ότι είναι Τασμάνια και Βόρεια Επικράτεια στο 4,5 και 4,7 αντίστοιχα. Τώρα το της Βικτόριας 4,6 ίδιο είναι. Να μιλήσουμε για την Νότια Αυστραλία που είναι κάτω από το 4, εκεί είναι η διαφορά. Να στείλω μια καλημέρα στη Βάσο. Γεια σου, λέει Στράτο, και σε όλη την παρέα. Συμφωνώ μαζί σου στο θέμα ανεργίας. Αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, τότε δεν υπάρχει δικαιολογία. Έτσι και εγώ το αντιλαμβάνομαι, Βάσο μου, ότι αν δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, έτσι, είσαι υγιής, αρτιμελής και μπορείς να δουλέψεις, δεν νομίζω ότι θα είναι εμπόδιο κάτι ώστε να βρεις δουλειά στην Αυστραλία. Αν δεν είσαι δραστήριος, είσαι τεμπελάκος και τα περιμένεις όλα και παίρνεις το Ταμείο Ενεργείας και θες να βολεύεσαι με αυτό, ποτέ δεν θα είσαι εντάξει.

0: Καλημέρα στρατάρα. Υπάρχουν ιδρύματα παντού που μπορείς να βρεις ένα πιάτο φαΐ, λέει ο Νικόλας. Βεβαίως και υπάρχουν. Υπάρχει πρόνοια. Εννοείται ότι υπάρχει πρόνοια στην Αυστραλία. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Είναι μια χώρα η οποία προσέχει τους πολίτες της, προσέχει και τους ηλικιωμένους. Βλέπετε τα προγράμματα που δίνονται μέσω NDIS. Πάρα πολλά τα δισεκατομμύρια που μοιράζονται κάθε χρόνο στο κομμάτι των ηλικιωμένων. Έτσι. Οπότε δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι, γενικά υπάρχει πρόνοια στην Αυστραλία. Αν δεν μπορείς να δουλέψεις, παίρνεις κάποιο επίδομα, όπως έπρεπε να γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και γυρνάμε γρήγορα. Μην φύγετε, ερχόμαστε.
1: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
3: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
4: Τόσα καλοκαίρια.
3: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!
5: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αχ, αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα, και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
10: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Εδώ είμαστε 15 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στον Μπάγκαλο.
1: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Δεν ξέρω αν ακούγεται η βροχή ή έντονη.
0: Ρίχνει πράγμα.
1: Αρκετά. Είμαι εδώ στο αεροδρόμιο του Έσεντον και ρίχνει αρκετό νερό αυτή τη στιγμή.
0: Ρίχνει
1: το καλό
0: πράγμα
1: είναι ότι δεν έχει πολλά αυτοκίνητα. Το καλό ότι σήμερα. Αποτέλεσμα ήταν γρήγορες οι μετακινήσεις. Τώρα σε άλλους δρόμους δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά τρεις φορές που κατέβηκα γρήγορα μέχρι περίπου μέχρι το Μάλβεν και γρήγορα πήγα και γρήγορα γύρισα, όλα καλά και λίγο Port Melbourne, όλα μια χαρά ήταν σήμερα. Λες και ο κόσμος δεν ήθελε να πάει για δουλειά.
0: Είναι και καιρός λίγο κάπως.
1: Ναι. Δύο πράγματα, τα γρήγορα. Δεν ξέρω τι γίνεται στο αεροδρόμιο με τις πτήσεις. Πολλές ακυρώνονται.
0: Γίνεται χαμός στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ. Γίνεται χαμός γιατί είναι θέμα ομίχλης. Η χάος επικρατεί στο Σίδνεϊ.
1: Άκου τώρα. Πήγα το πρωί ένα πελάτη. Μου λέει θα έρθει να με πάρει το βράδυ. Λέω ναι. Γιατί μου λέει θα έρθει να με πάρει γύρω σε 11.30 ώρα να έρχεται το αεροπλάνο. Αλλά 4 ώρα το πρωί θα έρθει να με ξαναπάρει γιατί πετάω international. Λέω εντάξει, τι πρόβλημα να έχω εγώ. Και πήρα να κανονίσω για το first class, ξέρεις, γιατί είναι 24 ώρες. Και του λένε υπάρχει πρόβλημα, του λένε. Και λέω δεν θα πετάξω, Του λέει θα σας ειδοποιήσουμε σε 6 ώρες. Τι στο καλό γίνεται. Και έχω ακούσει πολλούς πελάτες ότι άλλα ντάλα γίνεται. Βάζουν όλες τις πτήσεις μαζί, ακυρώνεται μια πτήση, δηλαδή παράδειγμα ακυρώνεται μια πτήση Qantas, τη βάζουν μαζί με Virgin. Ή ακυρώνεται μια πτήση Virgin, τη βάζουν μαζί με Jetstar ή... Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Οι εσωτερικές πάντως δείχνει να έχουν ένα θεματάκι, ειδικά στο Σίδνεϊ. Έτσι μας λένε εδώ πέρα στις ειδήσεις ότι έχει χάος, έχει ομίχλη.
1: Τέλος πάντων. Το ένα θέμα αυτό. Το άλλο τώρα που είπες πιο νωρίς για τα προνόμια και τη βοήθεια του κράτους. Το είχα πει πριν περίπου 2 μήνες ότι πολλοί κόσμος εκφράζει μια δυσφορία ότι αυτά τα προγράμματα τα χειρίζονται πολλοί ιδιωτικές εταιρείες και κάπου είναι στα τυφλά από την άποψη ότι δεν γνωρίζει ο κόσμος. Ενώ υπάρχει μεγάλη βοήθεια, όπως το είπες, ότι το κράτος διαθέτει πολλά billion
0: για
1: να βοηθήσει τον κόσμο. Αλλά λόγω ότι όμως τα διαχειρίζονται ιδιωτικές εταιρείες πια, δεν γνωρίζει τίποτα.
0: Τώρα για ποια προγράμματα μιλάς, για τα προγράμματα, για τα επιδόματα ανεργίας
1: και αυτά. Για disability, ναι, ναι, για διάφορα προγράμματα.
0: Για τους συνταξιούχους, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει και ποιος τα διαχειρίζεται αυτά, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Ποιες εταιρείες είναι πια.
0: Νομίζω ότι το κράτος πλέον αποφάσισε να τα διαχειριστεί μόνο του, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κοίτα, άμα σκεφτείς το Medicare και το Settling, θα έχει πέρασει σε ιδιωτικά χέρια εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή, πώς λέγονται, ιδιωτική εταιρεία δημοσίου δικαίου, δεν ξέρω πώς λέγονται πια αυτά. Και κάπου χάνουν τα αυγά και τα πασχάλια όλοι τους. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα, το ξαναλέμε, θα ακούνε στην Ελλάδα και θα τρελαίνονται. Και ειδικά τα τελευταία προγράμματα είναι τρελά η βοήθεια που σου δίνει πια. Αλλά είναι... Να είσαι ένα δικό σου να στο σφύριξε ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα.
0: Εντάξει, μπορούν να ενημερωθούν. Υπάρχουν τρόποι να ενημερωθούν οι ηλικιωμένοι.
1: Αυτή τη στιγμή πέρασα το αεροδρόμιο του Έσεντον και πάμε με 60 χιλιόμετρα ενώ το όριο είναι 100 από τη βροχή. Όλοι πάνε σιγά σιγά. Τόσο έντονη η βροχότητος είναι και μάλλον θα βγω εδώ επίτηδες στο Μίκελχαμ Ροτ για να πω για τα Λαμαρί. Παιδιά, προσοχή στους δρόμους, τίποτα άλλο. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια σε όλους και θα τα πούμε.
0: Να σε καλά ρε φίλε, bye bye. Να σε καλά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πολύ ντόρος. Αμφιλεγόμενη, λέει, θα είναι... Υπάρχει μια αμφιλεγόμενη αναθεώρηση του συγκεκριμένου πακέτου των 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους εργατικούς. Ο συνασπισμός απειλεί να αναστείλει την υποστήριξη αυτή, ενώ οι πολιτείες πιέζουν για περισσότερες λεπτομέρειες και τα άτομα με αναπηρίες προειδοποιούν ότι οι σημαντικές αλλαγές ολοκληρώνονται, λέει, βιαστικά χωρίς εγγυήσεις.
2: Κάποια νύχτα ξαφνικά.
0: Το θέμα είναι ότι εμείς θέλουμε να πάμε αυτά τα προγράμματα. Θέλουμε να υπάρχουν αυτές οι παροχές για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, είτε είναι disability είτε είναι ηλικιωμένοι.

Κάπου διάβαζα ότι υπάρχει ένα σχέδιο για να απομακρυνθούν από αυτό το πρόγραμμα 300.000 άτομα σε 19 μήνες. Το Εργατικό Κόμμα θέλει να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο για το NDIS μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ώστε να μπορέσει να αρχίσει να αποφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εξοικονομήσεων του προϋπολογισμού για τα επόμενα 4 χρόνια. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης να ελέγξει το NDIS έχουν οπισθοδρομήσει φέτος και η ανάπτυξη επιταχύνεται, γεγονός που καθιστά επείγον το συγκεκριμένο έργο. Χρειάζεται όμως και την υποστήριξη του συνασπισμού για να περάσει τους νόμους και η αντιπολίτευση απειλεί να μην υποστηρίξει τη γερουσία, εκτός εάν μια κοινοβουλευτική έρευνα εξετάσει το αμφιλεγόμενο πακέτο της φορολογικής μεταρρύθμισης του προϋπολογισμού που λέγαμε πριν.

0: Έχουμε εκατομμύρια Αυστραλούς που θα νιώσουν έτσι κάποια ανακούφιση με τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η Αυστραλιανή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε την τελική της προσφορά αγοράς για την νοτιοανατολική, τον νοτιοανατολικό Queensland, την Νέα Νότια Ουαλία και την Νότια Αυστραλία. Οι τιμές θα μειωθούν στο New South Wales κατά 3,4-5% και στο Queensland κατά 7,2%, ενώ στη Νότια Αυστραλία έχουμε αντίθεση με αύξηση περίπου στο 1,4%.
1: Βρήκα απόψε πάλι τρόπο να σε σκεφτώ και να γίνει κάθε σκέψη δά.
0: Πάντως εδώ λέει στο Newport λιακάδα. Μας έχει στείλει και φωτογραφία η φίλη μας. Καλημέρα Ολγά.

Είπαμε και για το κόμμα το ΕΛΑΘ του Τσίπρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει σήμερα ένα ισχυρό λαϊκό ρεύμα που να απαιτεί την επιστροφή του πάντως. Δεν βλέπουμε δηλαδή μια έτσι, κοινωνική πίεση, δεν βλέπουμε μια αυθόρμητη έτσι, νοσταλγία. Δεν βλέπουμε, ξέρω εγώ, ένα πολιτικό κίνημα που γεννιέται από τη βάση του και αναζητά τον παλιό του αρχηγό. Βλέπουμε έναν πρώην πρωθυπουργό που κοιτάζει ουσιαστικά το διαλυμένο τοπίο της αντιπολίτευσης και συμπεραίνει ότι υπάρχει χώρος για να την κάνω την μπούκα, καταλάβατε. Δεν υπάρχει κάποιο αίτημα από την κοινωνία για την επιστροφή του Τσίπρα. Δηλαδή αυτό παράγεται πρώτα μέσα από τον ίδιο τον Τσίπρα. Δηλαδή νομίζω ότι η εξουσία δεν είναι έτσι μια επαγγελματική εμπειρία. Νομίζω για κάποιους είναι εθισμός. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Σε ξένο σώμα, να μη σε νοιάζει πια κι εγώ. Όποιος δηλαδή έχει καθίσει στην κορυφή του κράτους, όποιος έχει δει μηχανισμούς, υπουργούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους και κομματικούς στρατούς να κινούνται γύρω το πρόσωπό του, δύσκολα συμβιβάζεται μετά με το ρόλο του παρατηρητή. Ο Τσίπρας δεν θέλει να είναι πρώην, θέλει να είναι διαθέσιμος, θέλει πάντα να παραμένει να έχει την πιθανότητα της εξουσίας. Δεν ξέρω, είναι σαν μια έτσι, πώς να το χαρακτηρίσω, πολιτική βουλημία. Έτσι νομίζω μπορώ να το βαφτίσω. Δεν ξέρω, είναι επίπεδα. Δηλαδή ένας πολιτικός που έχασε το κόμμα του, έχασε την ηγεμονία του, έχασε το πλεονέκτημα που είχε, όλο αυτό το αντισυστημικό, και προσπαθεί να ξαναστήσει κάτι για να επιστρέψει εκεί που πιστεύει ότι ανήκει, νομίζω ότι μπορεί να έχει μία λάθος ανάγνωση. Έτσι νομίζω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Θα το δείξει ο χρόνος, θα το δείξουν οι εκλογές που θα έρθουν. Θα τα δούμε όλα αυτά.

0: σοβαρά.
1: Γιατί ξέρετε ότι η πολιτική δεν κινείται μόνο από ιδέες. Μάλλον έτσι είναι η πολιτική, δεν είναι θέμα ιδεών και προσωπικών φιλοδοξιών. Κινείται γύρω από συμφέροντα. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Και όταν η αντιπολίτευση αδυνατεί να απειλήσει πραγματικά μια κυβέρνηση, όταν π.χ. το Πασόκ δεν πείθει ότι μπορεί να γίνει μεγάλος πόλος, να συσπυρώσει δηλαδή κόσμο, όταν το ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν υπάρχει, υπάρχουν κάποια απομεινάρια, τότε τα μηντιακά μέσα, κέντρα, οικονομικά, όλα αυτά να ζητούν κάποιο νέο εργαλείο πίεσης προς την κυβέρνηση. Έτσι λειτουργεί αυτό. Χρειάζεται δηλαδή κάποιο κάτι σαν αντίβαρο. Χρειάζεται κάποιον που να μπορεί να φοβήσει, να πιέσει και να ανακατέψει την τράπουλα. Βλέπε το Μέγκα το Τζάνελε, το Μαρινάκι, ξέρω εγώ, τι έγινε και στο κλειστό εκεί.
0: Αύριο τι θα έρθει, για να μάθεις αν μ' αγαπάς.
1: Και ο Τσίπρας φαίνεται ότι είναι χρήσιμος σε αυτό το σχέδιο. Όχι επειδή είναι νέος, αλλά επειδή είναι αναγνωρίσιμος. Έχει κάνει πρωθυπουργός, διαθέτει όνομα, διαθέτει δίχτυα, μηχανισμούς. Και κάπου εδώ βρίσκεται, ξέρετε, η ειρωνία. Δηλαδή ο άνθρωπος που κάποτε εμφανίστηκε ως εχθρός του παλιού συστήματος επιστρέφει ως επιλογή τμήματων του ίδιου του συστήματος. Δεν θα είναι δηλαδή αυτό που ήταν ο νεαρός έτσι ριζοσπάστης της πλατείας όπως εμφανίστηκε κάποτε. Θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός που αναζητεί μια δεύτερη ευκαιρία με τη βοήθεια κάποιων. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ξαναπαίξει τον παλιό του το ρόλο. Όπως όταν είχε βγει την προηγούμενη φορά σαν πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν είναι, η επιστροφή του δεν είναι ανανέωση, είναι μια ανακύκλωση ουσιαστικά της εξουσίας. Και δεν ξεκινάει τους πολίτες αυτό, δεν τους ζήτησε κανείς να επιστρέψει. Ξεκινάει από την ίδια επιθυμία του Τσίπρα να ξαναβρεθεί στο κέντρο.

0: Και αυτό καταλαβαίνετε ότι συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά αντιπολιτευτικό κόμμα στην Ελλάδα να κάνει κριτική, να ασκήσει πίεση στην υπάρχουν κυβέρνηση που κάνει τη γουστάρι, διεφθαρμένη μέσα στα σκάνδαλα, και δεν υπάρχει κάποιος να κουνήσει το δάχτυλο από την αντιπολίτευση και να πει τι ωραία μάγκες, καθίστε λίγο, τι κάνετε. Δεν τους παίρνει κανένα σοβαρά. Δηλαδή η ελληνική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε και για την Ελλάδα, γιατί μας απασχολεί, νομίζω ότι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του 2026, είναι νομίζω μια κλασικού έτσι χαμηλού επίπεδου εκπομπή, ένα τηλεοπτικό πάνελ με πάρα πολύ φασαρία, χωρίς κανένα μήνυμα πραγματικά.
1: Έτσι είμαι εγώ. Γιατί δεν εκτιμάς, γιατί δεν μου μιλάς.
0: Αυτό είναι νομίζω το πραγματικό πρόβλημα της σημερινής πολιτικής ζωής στην Ελλάδα. Είναι ένα συνοθήλευμα κομμάτων, προσωπικών έτσι μηχανισμών και πολιτικών εγωισμών, θα έλεγα, που συμφωνούν μόνο στην καταγγελία αλλά δεν προτείνουν κάτι σοβαρό για την επόμενη μέρα. Είδατε τι έγινε και με τα Τέμπη, με την εθνική τραγωδία των Τεμπών, που θα είναι ένα τραύμα το οποίο δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, θα το θυμόμαστε. Ωστόσο δυστυχώς αυτή η εθνική τραγωδία μετατράπηκε σε ένα τεράστιο πολιτικό εργαλείο. Αυτό συμβαίνει. Αντί να συζητάμε δηλαδή για ένα κράτος, για τις υποδομές του, για τις διαχρονικές ευθύνες, για όλο αυτό που έχει στηθεί, συζητάμε ουσιαστικά για τα κόμματά μας και πώς θα εκμεταλλευτούμε μια κατάσταση.

0: εσύ της καρδιάς μου, όσο κι αν έψαξα.
1: Άμα τα πάρουμε δηλαδή όλα από την αρχή, τα καινούργια και τα παλιά κόμματα, ένα-ένα δηλαδή, είμαστε μόνοι που μπορούμε να κάνουμε κριτική σε αυτούς. Δηλαδή έχουμε την Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου μπορεί να είναι μια πολιτικός αμόλυντη και επί ΣΥΡΙΖΑ από τις λίγες που, από τους λίγους που διασώθηκε. Α, η Κωνσταντοπούλου τι κάνει? Συνεχίζει να πουλά μια μόνιμη ένταση. Αυτό είναι το πολιτικό της πρόγραμμα. Μια μόνιμη ένταση. Καταγγελίες, φωνές, θεσμικό χάος, προσωπικό σοου, πες το πως θέλετε. Μοιάζει περισσότερο με ένα μηχανισμό έτσι σταλινικό, ξέρω εγώ, μεσύχρονο έτσι, και πιο δημιουργικό για εκείνη, να το πούμε, άρωμα. Σχέδιο δεν βλέπουμε. Δηλαδή υπάρχει μόνο η λογική, ξέρω εγώ, να καεί το σύστημα και αλίμονο σε όποιον διαφωνήσει, έτσι. Ο Τσίπρας, όπως είπαμε, επιστρέφει για την αναγέννηση της πολιτικής ζωής. Δηλαδή μας ξεχνάνε, μας ζητάει ο Τσίπρας να ξεχάσουμε τα μνημόνια, να ξεχάσουμε τα δημοψηφίσματα, να ξεχάσουμε τις κλειστές τράπεζες που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και γενικά όλους τους ξένους και το διεθνή χλεβασμό από όλους που μας κοροϊδεύανε, που παραλίγο να πουλήσει μαζί με το Βαρουφάκι και την Ακρόπολη. Ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει με κόμμα που ακόμα προσπαθεί να αποφασίσει τι ακριβώς είναι. Είναι κόμμα διαμαρτυρίας, είναι και το αριστερά.
0: Σε μια γωνιά,
1: δεν ξέρω. Η νέα αριστερά που αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται για λόγους αρχών. Ποιες αρχές, μην με ρωτήσετε, δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα ποτέ. Γι' αυτό και πολιτικά είναι σχεδόν αόρατη. Οι δημοκράτες του Κασελάκη εμφανίζονται ως μια λύση σοβαρή, μόνοι τους το λένε, αλλά δεν έχουν κανένα πολιτικό βάθος. Το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να ψάχνει την ταυτότητά του. Από τη μία η νοσταλγία του Ανδρέα, του Παδρέου, νο? Απ' την άλλη η προσπάθεια να εμφανιστεί σαν ένα κόμμα έτσι σύγχρονο, με έναν έτσι αρχηγό για μένα χωρίς ιδιαίτερο έτσι πολιτικό χάρισμα, σε αυτό το κόμμα ειδικά που έχει περάσει ο Παπαδρέου. Όχι ο Τζέφρι, αυτό το χασό, ο Ανδρέας. Αυτό νομίζω είναι το πρόβλημα στην ελληνική πολιτική αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχει απουσία αντιπολίτευσης. Και προσπαθεί τώρα και η Καριστιανού, αυτή η μάνα, η πονεμένη μάνα που είναι, που έχασε το παιδί της, που μετατράπηκε έτσι σταδιακά σε πολιτικό πρόσωπο, χωρίς όμως κάποιο όραμα μέχρι στιγμής. Είπαμε, θέλουμε νέους ανθρώπους στην πολιτική. Δεν μ' άρεσε αυτό που γίνεται και την κριτικάρουν και λένε αυτή η κριτική γιατί, πώς και τι. Τουλάχιστον είπαμε ότι η γυναίκα αυτή έχει και ένα κίνητρο. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι επιστήμονας. Τώρα όλα τα άλλα δυστυχώς νομίζω ότι είναι κάπως έτσι. Δεν υπάρχει αντιπολιτευτική κίνηση, δεν υπάρχει αντιπολίτευση γενικότερα, δεν υπάρχει κριτική σωστή. Έτσι, σε αυτό

0: Κράτα το, κράτα το.
1: Τον πόνο μου θα πνίξω. Απίστευτο κι όμως αλήθινο.
0: Καλημέρα στην Όλγα την Παυλίδη.
1: Όλα σχεδόν τα λόγια μου.
0: Με λίγα λόγια, πολύ βασταρία, χωρίς κανένα πλάνο και κανένα σχέδιο από τα αντιπολιτευτικά κόμματα.
1: Πόσο σ' αγαπώ και θα σου το πω, τίποτα τυχαίο.
0: Ο Βασίλειος λέει ότι οι πιο πολλοί που είναι ανεργοί είναι επιλογή τους. Συμφωνώ 100%.

0: έρωτα τα πάντα.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει, αν έχει πέσει την αντίληψη σας στο ντοκιμαντέρ του Παχελά.
0: Το κρεμό σχεδόν πλησίαζα. Πάντα μου έλεγες πως δεν θα με προδώσεις.
1: Πολλά έχουμε ακούσει, τώρα δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε από όλα αυτά που βγαίνουν. Χθες ακούσαμε τον Γιούγκερ να λέει πως στο ντοκιμαντέρ αυτό, πως όταν κάποια στιγμή έπρεπε να μαζευτούν χρήματα, οι Ευρωπαίοι είπαν στον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, αλλά εκείνος προτίμησε επί της ουσίας να φορολογήσει τους δεξιούχους. Τώρα τι να, δεν ξέρω. Ο Ρομπέν των εφοπλιστών. Και σήμερα, μετά από αυτό που είδαμε χθες, επιστρέφει στο Δυσίο για να ανακοινώσει το καινούριο του κόμματος.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας που τρέχει για τον Χρήστο Μάστορα. Μπείτε στη σελίδα του Ρυθμού, Facebook, Twitter, Facebook και Instagram. Βρείτε το post με τον Χρήστο Μάστορα και τις μέλισσες και κάντε tag στα comments. Αυτό μου θέλετε να πάτε, αυτήν, το φίλο, την αγαπημένη, τον αγαπημένο σας, το αγαπημένο, γιατί υπάρχει και το πλέον στη ζωή μας, για να μπορέσετε να διεκδικήσετε τα εισιτήριά σας την Παρασκευή, που θα δώσουμε άλλα 2 εισιτήρια για την 5η μέρα του Ιουνίου, Παρασκευή, για το show που θα γίνει στο Παβίλιο.
1: Η παιχνίδια παίζει, πίνω κι απ' τα δύο τη φωτιά.
0: Στον πόλεμο στην Ουκρανία έχουμε τρόμο εκεί. Κλείστε τις πρεσβείες. Θα ισοπεδωθεί το κέντρο του Κιεβού, λένε οι Ρώσοι.
1: Το δάκρυ και μου χαρακώνει τη ματιά.
0: Ο ένας πύραυλος λέει: ώρες, τι είναι αυτό, ρε Κώστα, για πες μας λίγο.

Θα σας αλλάξω λίγο θέμα, θα σας πάω μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουμε μια τραγική είδηση εκεί πέρα. Μια μητέρα σκότωσε τα δύο ανήλικα παιδιά της και μετά αυτοκτόνησε. Νωρίτερα είχε πυροβολήσει και μια γυναίκα που βρισκόταν σε μπαρ με το σύζυγό της. Στην Αριζόνα έγινε αυτό. Σε κατάσταση αμόκ η γυναίκα. Πυρεβόλησε, σκότωσε τα δύο παιδιά της. Τώρα τι της έκανε τα παιδιά της. Δολοφονία, αυτοκτονία, ξέρετε, αυτά εκεί που γίνονται. Αφού νωρίτερα από το ΣΥΠ είχε πυροβολήσει μια γυναίκα που βρισκόταν με τον σύζυγό της σε μπαρ. Νέα στοιχεία έχουμε για τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη, που ένας 30χρονος φέρεται να σκότωσε τον πατέρα του με κατσαβίδι. Έχει τρελαθεί ο κόσμος, παρένθεση αυτό.

0: Όχι μόνο ο άνεργος είναι κατά επιλογή στην Ελλάδα, υπάρχουν και διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία κάθε χρόνο δίνουν από ένα χιλιάρι, ένα 1.700 σε όποιον κάνει κάποια certificates, τέλος πάντων, τα οποία είναι επιχορηγούμενα φαντάζομαι από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Μαζί με ένα σύστημα ιδιωτικών σχολείων, φορέων που τα λανσάρουν αυτά. Και τρέχει τώρα ο άνεργος, καημό του, πότε θα βγει αυτό το της ΔΥΠΑ, τα certificates, για να πάρει 1.700. Και τι είναι, remote, κάθονται στο σπίτι, πατάνε ένα κλικ και καλά ότι παρακολουθούν, δεν ασχολούνται καθόλου με όλο αυτό το πράγμα, περιμένουν στο τέλος να ολοκληρώσουν, ας πούμε, αυτό το certificate και τους έρχεται μετά από κάποιο καιρό ένα 1.700 και λένε «Α, το ζήσαμε και φέτος, πάλι καλά, μπήκανε κάποια λεφτά».
1: Δηλαδή χωρίς καμία ουσία το πρόγραμμα, καμία κατάρτιση. Δηλαδή υπάρχουν προγράμματα που υποθέτω ότι πρέπει να βοηθούν για μια εξειδίκευση, κάτι να πάρεις πάνω από αυτό, να πληρωθείς κιόλας. Απλά 1.700 να τα πάρω και περιμένουμε το επόμενο. Δεν μας προσφέρει κάτι από ό,τι καταλαβαίνω.

0: Καλημέρα κύριε Κώστα.
1: Καλημέρα κύριε Στράτο, καλημέρα όλος ο ρυθμός και μεγάλες καλημέρες στο κύριο Ανδρέα και ευχαριστώ την κύριε Αρετή για τις ευχές. Το Λαμπράκι έφυγε ή τον φύγανε?
0: Τι πράγμα?
1: Το Λαμπράκι. Είπατε ότι έφυγε ο Λαμπράκης.
0: Τι είπα ότι έφυγε? Είπα
1: ο άνθρωπος κουβαλούσε μια σημαία και έγραφε Ελλάς.
0: Ναι.
1: Και τον κάνανε γιατί? Γι' αυτό η Καριστιανού φοβάται. Αυτή φοβάται τώρα.
0: Τι δουλειά τώρα έχει ο Λαμπράκης με την Καριστιανού, ρε κύριε Κώστα?
1: Πώς?
0: Ο Λαμπράκης τώρα, τι δουλειά έχει η μουσική τώρα? Το Λαμπράκη δεν είναι έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει αγώνες, σκοτώθηκε.
1: Αυτό είναι. Και με την Καριστιανού. Αυτή βλέπει ότι τέτοιον άνθρωπο που σκοτώσανε, τι είναι αυτή, και αυτή μπορούν να τη σκοτώσουν. Εντάξει, αυτά είναι. Το άλλο είναι, δεν ζητάει, μέχρι τώρα δεν έχει ζητήσει συγγνώμη ο Εβραίος στο Μητσοτάκη. Ο Ντένγιας το λέει, ότι θα ζητήσει τη συγγνώμη. Τίποτα. Δεν ζητάνε συγγνώμη. Πέρασαν τώρα 4 εβδομάδες.
0: Δεν με έχεις μπερδέψει τώρα. Για ποιο πράγμα λες τώρα?
1: Για το ντρόν που ήρθε στη Λευκάδα.
0: Ποιος να, ζητήσει συγγνώμη?
1: Ο Ντένγιας.
0: Ο Δένδιας να ζητήσει συγγνώμη.
1: Τηλεφώνησε στην Ουκρανία και το λέει το Ζελένσκι. Να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Να ζητήσει ο Ζελένσκι συγγνώμη.
1: Ναι. Τίποτα. Και χθες πάλι το είπανε. Δεν μας ζητάνε συγγνώμη. Και εμείς τους βοηθήσαμε. Πρώτοι ήμασταν που δώσαμε όπλα. Πρώτοι ήμασταν που δώσαμε τα πάντα. Και το κύριε Στά, το Αρέσνικ είναι το καινούριο. Καινούριες ροκέτες, και όταν πάει είναι μεγάλο, και από από τη μια ροκέτα μπορούν να φύγουν από 6 μέχρι 13 κεφάλαια άλλα. Φεύγουν και δεν ξέρεις γι' αυτό το, πώς το λένε, τα ραντάρ δεν το πιάνουν, γιατί είναι πώς το λένε στα ελληνικά. Πάει πολλά χιλιόμετρα. Είναι υπερσβουκάλο.
0: Ναι, τώρα τι τους λέτε, φύγετε από εκεί γιατί θα πέσει ο
1: πυράβλος? Γιατί γι' αυτό λένε όλοι. Γιατί δεν λένε για τους Ταραντέσκ που έχουν σκοτώσει 20 άτομα, ρίξανε το σχολείο. Τα παιδιά που ήταν εκεί μέσα τα σκοτώσαν.
0: Τελικά τι θα γίνει με αυτό το πόλεμο, θα τελειώσει κάποια στιγμή?
1: Όχι, δεν τελειώνει.
0: Δεν τελειώνει.
1: Μέχρι που στέλνει η Ευρώπη όπλα, δεν θα τελειώσει ο πόλεμος. Η Αμερική το βρήκε. Πολλά με όπλα στην Ευρώπη, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς πολλά με όπλα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη τα δίνει στην Ουκρανία. Λέγατε κάτι για το 20, το 30, κάτι θα γίνει, κάτι θα κάνουν. Οι Γερμανοί, Γάλλοι και Ιγγλέζοι λένε θα γίνει, κάτι θα κάνουν. Οι Γερμανοί, Γάλλοι και Ιγγλέζοι λένε το 20-30 θα πολεμήσουν.

0: Αλλάξαν τα πράγματα. Δεν μου αρέσει να το λέμε και συνέχεια αυτό. Πού θα βρει η Ελλάδα και πού θα βρει η Ελλάδα. Έδωσε η Ελλάδα, έχει δώσει 15 δισεκατομμύρια για να αποπληρώσει μέρος του χρέους.
1: Ναι, καλά. Εγώ...
0: Αγοράζει εξοπλιστικά, F-35, πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Αυτά χρειάζονται, αυτά δεν λέμε τίποτα.
0: Χρειάζονται, αλλά, κάνουν, αλλά είναι billion αυτά, δεν είναι...
1: Ναι. Όμως δεν χρειάζεται να δίνει λεφτά για ποιον, για ποιο πόδι.
0: Δεν δίνει κανείς λεφτά τώρα, μόνο για ποιον δίνει η Ελλάδα λεφτά τώρα για το Ζελένσκι. Τώρα δεν δίνει λεφτά η Ελλάδα στο Ζελένσκι.
1: Δίνουν, κύριε Στράτου, δίνουν. Εντάξει, αυτό είναι το αρέσνικ. Δεν τελειώνει, χτυπάει, φεύγουν ροκέτες, άλλες 7 ροκέτες μέχρι 13 ροκέτες, όταν πάει κάτω, φεύγουν και εκείνα από εκεί και δεν προλαβαίνει το αυτό, πώς λένε, ούτε τα ραντάρ, ούτε τα Patriots να το πιάσουν. Εντάξει, και το άλλο που ήταν το θέμα, εγώ θέλω να βρω 10 εργάτες. Δεν μπορώ να βρω εργάτες.
0: Ναι, είναι που δεν, δεν μπορούν να βρουν δουλειά κάποιοι.
1: Οι Αυστραλοί, δεν μπορώ να βρω εργάτες. Έρχονται οι Ινδιάνοι, τους μαθαίνουν και ύστερα αυτοί έρχονται, πώς λένε, students. Μαθαίνουν και φεύγουν. Είμαι αναγκασμένος με τα drawings, με τα άλλα, έχουμε το Βιετνάμ, έχουμε και τις Φιλιππίνες. Από εκεί δουλεύουμε. Όμως εδώ χρειάζεται να κάνω το production.
0: Ναι, τώρα τι ξέρεις.
1: Γι' αυτό είναι μια χώρα η Αυστραλία που και ο άνθρωπος άμα είναι άρρωστος, να το πει ότι είναι άρρωστος, δεν μπορεί να δουλέψει, θα τον βρουν δουλειά ή θα τον... δεν θα μείνει νηστικός. Εγώ δεν ξέρω τι λέει αυτό στο ράδιο, αυτό το παιδί.
0: Συμφωνώ μαζί σου 100%.
1: Είναι μια χώρα που δεν ίσχυες μυστικός. Πας και λες είμαι έτσι, έτσι και έτσι και αυτοί σε βρίσκουν. Αχα, τι, εκεί. Θα κοιτάξουν ο γιατρός θα δώσει και το χαρτί. Τελείωσε. Δεν ίσχυες μυστικός εδώ. Δεν μπορεί. Το λες να πάει σε ένα μαγαζί και θα πει θέλω να φάω. Δεν θα τον πετάξει έξω. Θα το δώσει να φάει. Δεν έχει πρόβλημα. Εσείς τι λέτε, πώς θα τελειώσει ο πόλεμος, κύριε Στράτο?
0: Ποιος από όλους?
1: Έχουμε τρεις πολέμους. Έχουμε Ουκρανία, έχουμε το Ιράν, πάλι χτύπησαν οι Αμερικάνοι και έχουμε τον πόλεμο που δεν το λέει κανένας στην Αφρική.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό δεν το έχετε ακουστά στην Αφρική?
0: Ναι. Δεν ασχολούνται εκεί πέρα, δεν μπορεί να λέει.
1: Ναι, γιατί το Βάγναρ εκεί τους έχει βάλει στη σειρά. Και το άλλο το πόλεμο σε λίγο θα το κάνουμε στην Κούβα.
0: Ποιος θα πολεμήσει στην Κούβα?
1: Ποιος θα πολεμήσει? Οι Κουβανέζοι.
0: Ναι.
1: Με τους Αμερικάνους. Θα τους πολεμήσουν όσο μπορούν, θα τους πολεμήσουν. Για τότε
0: να πολεμήσουν
1: το 59, ναι, το ξέρω. Είναι δύσκολα. Τότε ήταν η Σοβιετική Ένωση, γι' αυτό πολεμούσαν. Τώρα ποιος είναι, με ποιον θα είναι, ποιος θα τους βοηθήσει, το Μεξικό.
0: Τώρα αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο, όλοι θα είναι τα μάτια στραμμένα εκεί.
1: Στο κύπελο.
0: Μετά θα τα δούμε τι θα κάνουν.
1: Γι' αυτό είναι όπως το 1936. Ο Χίτλερ έπαιρνε την εξουσία και όλοι πήγαν στους αγώνες. Το Βερλίνο.
0: Anyway.
1: Ιστορία. Σαν να έρχεται. Εντάξει.
0: Γεια σου κύριε Κώστα, μου να είσαι καλά.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι η Ελλάδα έχει τόσα πολλά λεφτά που λέτε. Γιατί να μην δώσουν. Εντάξει. Κοβαρδάδες. Μια χαρά. Μπράβο.
0: Δεν είπα ότι δίνουν. 20 εκατομμύρια έχει δώσει η Ελλάδα. Δεν έχει δώσει κανένα νούμερο. Μην τρελαίνεστε. 20 εκατομμύρια έχουν 3 σπίτια στην Αυστραλία. 20 εκατομμύρια έχει δώσει στην Ουκρανία. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο τώρα. Απλά είπαμε να δώσουμε και εμείς κάτι εκεί πέρα.
1: Εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια?
0: Δισεκατομμύρια. Τρελάθηκες μου φαίνεται. Τι δισεκατομμύρια?
1: Εκατομμύρια.
0: Δεκατομμύρια, ναι. Όσο κάνουν κάνα 2 σπίτια.
1: 2 σπίτια. Ναι.

0: Το αυτόν. Οκ.
1: Bye-bye.
0: Καλή συνέχεια κύριε Στράτο.
1: Γεια σου κύριε Κώστα.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Καλημέρα στον Αντώνη.

0: το βάλα και με ρεμιξάκι, άντε. Απόψε θέλω επιτέλους. Για να μην λες να ακούσεις.
1: Όλα χάθηκαν πια. Όλα έφτασαν. Η αλήθεια είναι όμως ότι τους αξίζει όλο αυτό. Και για το κράτος και για τους πολίτες. Είναι αυτό που λέει ο Κουτσούμπας. Αφού τέτοιοι είστε.
0: Ο Κουτσούμπας μόνο λέει. Μέχρι τις 3 η ώρα λέει ο Κουτσούμπας. Μετά από τις 3 η ώρα τελειώνει η βαρδιά. Να μην επηρεάζονται και οι εργαζόμενοι πάνω από το 8 ώρο.

Έχουμε σχολείο στο Queensland να κλείνει. Για ποιο λόγο να κλείνει? Γιατί είχαμε πιθανή έκθεση μαθητών και εκπαιδευτικών σε υδράργυρο. Τοξική ουσία. Υδράργυρος είναι εξαιρετικά τοξικό μέταλλο, έτσι. Και άμα έρθει σε επαφή με δέρμα ή κάποιος που το καταπιεί, υπάρχει πολλά σοβαρά προβλήματα για την υγεία.

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στην Αγγλία είναι ότι οι νέοι, λέει, από 16 έως 24 ετών, τουλάχιστον 1 εκατομμύριο, χωρίς δουλειά ή σε εκπαίδευση. Χαμένη γενιά τη χαρακτηρίζουν εδώ. Οι πιο πολλοί, λέει, που είναι άνεργοι είναι από επιλογή. Ο Βασίλης από την Αγγλία μας λέει αυτό για την ανεργία. 1 εκατομμύριο άνεργοι χωρίς καμία εκπαίδευση.

0: Πρόσεχε Γιώργο τι λέξεις χρησιμοποιείς. Να στείλω καλημέρα στο Γιώργο από τη Γερμανία που χρησιμοποιεί μια λέξη πατριωτισμός. Και θα σου πω γιατί κόλλησα σε αυτή τη λέξη. Την υιοθετώ. Μ' αρέσει εμένα αυτή η λέξη. Σε άλλους δεν αρέσει. Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλώς το παλικάρι μας.
1: Καλά είμαστε.
0: Έτσι λέμε, αφού λαλάμε. Καλά είμαστε.
1: Α, μπράβο, χαίρομαι. Καταρχήν να πω περισσότερο φίλο το Γαζέτη, ο οποίος μας είπε έναν ακόμα τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση μειώνει την ανεργία στην Ελλάδα. Έναν από τους πολλούς. Τέλος πάντων, μάθαμε και κάτι ακόμα.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Μειώνεις και την ανεργία.
0: Ναι, ναι, κατάλαβες τώρα τι λέει.
1: Ευχαριστημένους.
0: Ναι, ναι. Σου λέει 1.700. Αυτά θα τη βγάλω ένα μήνα. Μόνο ένα μισή, εντάξει. Πάμε για το επόμενο.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα για έναν χρόνο δεν γράφεται στα κατάστοιχα ότι είναι άνεργος.
0: Ναι. Δεν το κατάλαβα αυτό ακριβώς πώς λειτουργεί, να σου πω την αλήθεια.
1: Άνεργος είναι κάποιος ο οποίος έστω και μια μέρα μέσα στον χρόνο έχει δουλέψει.
0: Okay.
1: Από τη στιγμή που έχεις δουλέψει έστω και μια μέρα μέσα στον χρόνο ή έχεις πάει σε εκπαίδευση ή ήσουν στο στρατό ή σε διάφορα άλλα τέτοια, δεν θεωρείς άνεργος. Όπως επίσης δεν θεωρείς άνεργος αν για 2 ή 3 χρόνια δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Σε ξεγράφουν τελείως από το εργατικό δυναμικό, οπότε πάλι μειώνεται η ανεργία. Μια χαρά όλα. Αλλά εγώ πήρα για άλλο λόγο.
0: Ναι.
1: Επειδή άκουσα κάποια στιγμή, έχει βγάλει καινούριο ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς.
0: Ναι, στο χιλιοστό νομίζω λέγεται. Έχει να κάνει με πριν πάμε στο Brexit. Στο Brexit τότε με την εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Που μιλάμε,
1: το χιλιοστό δεν είναι του Παπαχελά.
0: Ποιος είναι αυτός που κάνει? Παπαχελάς έκανε το 17 Νοέμβρη. Ναι, 17 Νοέμβρη.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό, επειδή εμένα γενικά μου αρέσει ο Παπαχελάς, γι' αυτό ρώτησα, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση ότι δεν ξέρω τι είχε βγάλει.
0: Και εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο Sky νομίζω δεν είναι αυτό. Είναι δύο κοπέλες νομίζω που το κάνουν. Ναι, ναι.
1: Ναι, δεν είναι τυχαίες οι κοπέλες, ας πούμε, και γι' αυτό καλό είναι να λέμε και ποιες είναι οι κοπέλες που το κάνουν.
0: Για πάμε λίγο, για δώσε.
1: Η μία είναι η Βαρβιτσιώτη. Η Ελένη Βαρβιτσιώτη.
0: Ναι.
1: Η οποία, σε περίπτωση που κάποιος δεν ξέρει, είναι η κόρη του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, του παλιού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού, και του αδελφή του, μάλλον πλέον δεν είναι, του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση που δεν ξέρουμε επίσης τι σημαίνει η οικογένεια Βαρβιτσιώτη, η οικογένεια Βαρβιτσιώτη είναι η οικογένεια που από το 1844 έχει εκπρόσωπο μέσα στην Ελληνική Βουλή με οτιδήποτε και αν έχει συμβεί στην Ελλάδα. Πρώτος και καλύτερος ήταν ένας κλέφτης. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, πώς το λέγανε εκείνο τον Βαρβιτσιώτη, αλλά ήταν κλέφτης στα βουνά εκείνος εκεί. Στη συνέγεια ανέλαβαν οι υπόλοιποι, οι απογονοί του, μέχρι που φτάσαμε στον παππού του Μιλτιάδη και της Έλενας, το Μιλτιάδη πάλι Βαρβιτσιώτη, ο οποίος όλος τυχαίως ήταν ένας από τους συνηγόρους των δοσιλόγων στην Ελλάδα. Και βέβαια η Έλενα Βαρβιτσιώτη είναι και αδελφή, πώς λέγεται, Θωμάς νομίζω Βαρβιτσιώτης, ο οποίος είναι αυτός που έχει στήσει την ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι έγκυρη μια τέτοια εκπομπή και πόσο είναι
0: δεν το έχω παρακολουθήσει,
1: και δημοσιογραφία όλο αυτό το πράγμα.
0: Θέλω
1: η δε άλλη γυναίκα, η κοπελιά, είναι μια, πώς τη λέγεται, Δερντρινού, η οποία όλος τυχαίως που έχει το ίδιο επώνυμο με έναν τύπο που την διάρκεια της κατοχής έπαιρνε σπίτια Εβραίων και περιουσίες Εβραίων και στη συνέχεια δικάστηκε ως δοσύλλογος. Μάλλον πρέπει να είναι γιόνομα, υποθέτω δεν έχει καμία σχέση. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι δημοσιογραφία και κατά πόσο.
0: Κοίταξε, δεν είναι,
1: είναι ανεκτάρτητη.
0: Από ό,τι έχω δει, δεν είναι κάτι τα οποία λένε οι ίδιες. Είναι από συνεντεύξεις με όσου ήταν εμπλεκόμενοι σε όλο αυτό τότε. Στις διαπραγματεύσεις.
1: Ναι, εντάξει, ξέρεις πολύ καλά εσύ που είσαι και στο μικρόφωνο πάρα πολλά χρόνια, ότι το πώς θες να, από ποια μεριά θες να φωτίσεις ένα θέμα Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και βέβαια, εγώ δεν ήρθα και για να κάνω τον συνεγόρο του ΣΥΡΙΖΑ, καθότι δεν με ενδιαφέρει το όλο θέμα.
0: Δεν θέλω, αλλά... θέλω να μου σχολιάσει.
1: Έχει σημασία ποιος λέει τι λέει.
0: Σίγουρα, ρε παιδί μου, τώρα και ο Γιούνκερ και όλοι αυτοί να πούμε που ο μεθύστακας για αυτό, εντάξει, αλλά δεν, το οποίο είναι χλωμό στο κομμάτι των τότε διαπραγματεύσεων. Θέλω λίγο να μου σχολιάσει και την επιστροφή Τσίπρα με το καινούριο κόμμα, πώς βλέπεις την κίνηση αυτή.
1: Εμένα μου αδιάφορο είναι. Όποιος θέλει, ας κάνει κόμμα. Τι να σου πω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν σου είπα τώρα. Εγώ το άτσι είναι αδιάφορο. Ναι, οκ, μπορεί να το διάφορο.
1: Τσίπρα δεν είμαι. Το...
0: θέλω, ένα, επίσης, θέλω ένα σχόλιο.
1: Είναι λίγο περίεργο. Το όνομα επίσης είναι λίγο περίεργο.
0: Το Ελλάς.
1: Πλέον όμως είναι ένα όνομα το οποίο νομίζω εσένα θα πρέπει να σε ευχαριστεί.
0: Από ποια άποψη?
1: Καθότι δεν είναι πλέον κόμμα franchise. Είναι ελληνική αριστερά, δεν είναι αριστερά της Ελλάδος.
0: Σωστό και αυτό.
1: Οπότε δεν θεωρώ είναι... ότι μάλλον θα σε ευχαριστεί εσένα.
0: Δεν είναι το έψιλον στο τέλος. Δεν είναι το έψιλον στο τέλος του.
1: Ναι, έτσι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έλεγες ότι
0: ναι, ναι.
1: Το κουκουέ είναι κόμμα franchise, γιατί έχει της Ελλάδας στο τέλος. Ενώ ας πούμε τώρα έχει ελληνική λύση, ελληνική αριστερά είναι για την Ελλάδα αυτά τα όρια.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι μπορεί καλά. Να με ευχαριστήσει εμένα γενικά ο Τσίπρας. με την επιστροφή του.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω ότι, αν έχει έρθει. Δεν ξέρω αν άκουγες πριν ότι πιστεύω ότι έχει πάρει χαμπάρι αυτό το αντιπολιτευτικό κενό που υπάρχει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και η συμμορία παίζει μπάλα μόνη της, να πούμε, τόσο καιρό. Και ίσως θέλει να κάνει αυτή την μπούκα που ξέρει ότι θα πάρει νούμερα. Δηλαδή πιστεύω ότι το ξέρει ότι θα πάρει ένα δεκαράκι σίγουρα. Θα ξεκινήσει με ένα δεκαράκι της 100. Τώρα από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι δεν ξέρω. Πιστεύεις δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε μία συνεργασία του Τσίπρα με το Πασόκ, ξέρω εγώ? Γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά.
1: Αυτό το βλέπω πιθανό, αλλά αυτό η συνεργασία δεν βγάζει κάπου.
0: Δεν βγάζει, θέλει κι άλλους.
1: Και πάλι, ναι, αυτή είτε πριν είτε μετά τις εκλογές δεν βγάζει σε κυβέρνηση.
0: Μα ούτε αυτοδύναμη κυβέρνηση φαίνεται ότι βγαίνει.
1: Συγγνώμη.
0: Ούτε αυτοδυναμία φαίνεται ότι βγάζει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, φαίνεται, είναι σίγουρο ότι δεν θα βγάλει και το
0: ναι.
1: Και ένα μεγάλο στοίχημα του Μητσοτάκη είναι τουλάχιστον να περάσει το 25% για να αρχίσει να παίρνει τουλάχιστον κάποιους βουλευτές μπόνους. Όχι όλους, πολύ μικρό ποσοστό, αλλά να παίρνει κάποιους, να αρχίσει να παίρνει κάποιους σαν μπόνους. Το άλλο που παίζει μεγάλη σημασία είναι πόσα ακόμα θα μείνουν εκτός βουλής. Τι ποσοστό κόμμα θα βγουν.
0: Εγώ,
1: όσο μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό, τόσο πιο πιθανό να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Κοίταξε τώρα. Τώρα έτσι όπως το βλέπουμε σφαιρικά, νομίζω κόμματα τα οποία έχουν ακροδεξιού χαρακτήρα, όπως είναι του Βελόπουλου και αυτά, εγώ νομίζω ότι πολλοί θέλουν το Βελόπουλο στο κοινοβούλιο να κάνει αντιπολίτευση όπως την κάνει. Εγώ νομίζω ότι δεν προσφέρει κάτι έτσι αντιπολιτευτικά.
1: Εντάξει, αυτό το κρίνει ο λαός.
0: Σίγουρα, την άποψή
1: μου. Πάνσοχος λαός.
0: Ναι.
1: Απλά, εντάξει, είναι ένα...
0: Έχουμε δει πολλές φορές κόμματα, δηλαδή, να μπαίνουν στο κοινοβούλιο και να λένε αυτά που θέλεις να ακούσεις, ρε παιδί μου. Τόσο ωραία, πλασμένα, αγγελικά στα αυτιά σου, ξέρεις, και λες, ω, wow, καταλαβες. Το έχουμε δει και με τη Χρυσή Αυγή. Το έχουμε δει με πολλά κόμματα τα οποία ουσιαστικά και προεκλογικά
1: οπότε
0: σου λένε.
1: Τα κόμματα που χαϊδεύουν τα αυτιά, μάλλον πρέπει να τα αποφεύγουμε, μάλλον.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
1: Τα χρόνια να το
0: μάθω. Τι να πω, να μου. Τι να πω.
1: Αλλά μάλλον δεν το έχουμε μάθει. Τέλος πάντων, θα δούμε αυτές οι εκλογές. Έτσι κι αλλιώς δεν ξέρουμε και πότε θα γίνουν.
0: Ξέρεις τι. Εγώ αντιλαμβάνομαι πάντα το ίδιο πρόβλημα στην πολιτική σκηνή. Αντιλαμβάνομαι μια διαιρεμένη αριστερά. Ποτέ ενωμένη. Δηλαδή,
1: η αριστερά, αγαπητέ μου, ήταν πάντοτε διαιρεμένη.
0: Ναι, από τότε δηλαδή που θυμάμαι χειρότερη... τον εαυτό μου, ρε παιδί μου. Το θυμάμαι δηλαδή.
1: Οι χειρότεροι σδεμάχες που είχε στον Ισπανικό εμφύλιο δεν γίναν ανάμεσα στους, ας πούμε, κομμουνιστές και στους φασίστες του Φράγκου. Γίνανε ανάμεσα στους κομμουνιστές και στους αναρχικούς.
0: Ναι, γιατί δηλαδή, δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω.
1: Ήταν πάντοτε στη Σοβιετική Ένωση τους πρώτους που φάγανε οι... Μπολσεβική ήταν η αριστερή.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Άρα λοιπόν η αριστερά είναι πάντα διαιρεμένη.
0: Ναι, πώς μπορείς να...
1: Ή τουλάχιστον και η δεξιά σε κάποιες φάσεις είναι, αλλά με κάποιο τρόπο πολλές φορές απέναντι στον κοινό εχθρό συνασπίζεται.
0: Κοίτα, γενικά νομίζω ότι η δεξιά όλα αυτά τα χρόνια πάντα είχε μια διαφορετική συσπήρωση από την αριστερά. Από την αριστερά. Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί υπάρχει ο μπαμπούλας του κομμουνισμού. Οπότε πρέπει να έρθει και να συσπηρωθούμε αναγκαστικά.
0: Δεν ξέρω, Ευάγγελε, να πούμε. Πάντως, εμένα με λυπεί το γεγονός ότι έχουμε τόσα πολλά αριστερά κόμματα τα οποία τσακώνονται μεταξύ τους, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη δύναμη στην.
1: Το πρόβλημα δεν είναι τα αριστερά κόμματα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ξεκάθαρο κεντρό κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά δεν υπάρχει και ο Μητσοτάκης έχει μπει και έχει κάνει πάρτι στο κεντρό κόμμα.
0: Πιστεύεις ότι αν. Πιστεύεις ότι φταίει ουσιαστικά η κεφαλή στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν δείχνει να έχει σημάδια ανάκαμψης? Είναι σταθερό εκεί δηλαδή και δεν μπορεί να ανέβει με τίποτα.
1: Προφανώς. Αν πάντως από την άλλη. Γιατί θεωρητικά μέσα σε εισαγωγικά στελέχη έχει, αφού έτσι κι αλλιώς η μισή Νέα Δημοκρατία είναι, ή τουλάχιστον η υπουργή της, είναι πρώην Πασόκη.
0: Αυτό πιστεύεις ότι είναι ένα μπόνους του Μητσοτάκη, δηλαδή στο κομμάτι της εικόνας?
1: Ναι, ήταν πολύ έξυπνο αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έμαθε από τα λάθη του μπαμπά του. Η οικογένεια Μητσοτάκη έχει μάθει τα λάθη της μπαμπά του. Και τα λάθη του μπαμπά του ήταν ότι δεν είχε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί του. Ότι είχε έναν πιο δεξιό, ακροδεξιό λόγο και τα λοιπά. Ενώ τώρα ο Μητσοτάκης και τα μέσα τα έχει πάρει μαζί του και στον κεντρό χώρο κάνει παιχνίδι. Έχοντας παράλληλα το νου του και στη δεξιά πλευρά, βάζοντας πλεύριδες, βάζοντας αδόνιδες ή άλλους τέτοιους.
0: Δεν την αφήνει αυτή.
1: Είναι πολύ, για μένα εγώ το έχω ξαναπεί, ας ήταν το συμπαθώ ή όχι, αλλά έχει κάνει πολύ έξυπνες πολιτικές κινήσεις.
0: Εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Πολλοί τον θεωρούν ότι είναι χαζός, ότι δεν. Εγώ τον θεωρώ ότι παρόλο το αυτό που δείχνει, ότι δεν το θεωρώ ότι είναι χαζός. Το θεωρώ πολύ έξυπνο, αντίθετο, να σου πω την αλήθεια.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω αν οι κινήσεις του είναι δικές του.
0: Άλλο αυτό.
1: Ή είναι ένα επιτελείο από πίσω. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα οικογένεια.
0: Ναι, αλλά είδαμε όμως στο πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Δένδια με λίγο διαφορετικό λόγο. Τι συμβαίνει εκεί τώρα?
1: Εντάξει, ο Δένδιας είναι τελειωμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αναλάβει τη Νέα Δημοκρατία. Μην πιστεύεις σε τέτοια πράγματα.
0: Και
1: για πλάκα δεν θα
0: δεν τον αφήνουν εμείς.
1: Όχι, δεν τον αφήνουν, αλλά δεν είναι και ο κατάλληλος. Ο Δένδιας δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο κατάλληλος που θα εμπνεύσει τον κεντρό χώρο. Γιατί πλέον νομίζω η Νέα Δημοκρατία έχει μάθει πού πρέπει να στηριχτεί, πού πρέπει να στράφει.
0: Δεξιό κέντρο, προς τα εκεί
1: πέσει. Ναι, άμα πάει και συσπηρωθεί στα δεξιά μόνο, το ποσοστό της είναι συγκεκριμένο, 30%.
0: Θέλει να κάνει κάτι ανάλογο και ο Τσίπρας με τον αριστερό χώρο, δηλαδή ξέρουμε.
1: Προφανώς.
0: Κάτι ανάλογο.
1: Το κέντρο, ποιος θα κερδίσει το κέντρο.
0: Δηλαδή όλοι, τι γίνεται, δηλαδή όλοι θέλουν να πάνε προς το κέντρο για να κερδίσουν, ξέρεις, αυτούς, αλλά αυτοί που είναι στο κέντρο ήδη δεν κερδίζουν κανένα. Πώς
1: γίνεται? Αυτοί που είναι στο κέντρο είναι οι χρήσιμοι ήδη, καθότι είναι οι τελευταίοι που θα... Αποφεληθώ να πω το οποιοδήποτε κι αν βγει.
0: Απίστευτο έτσι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σα αφήσω και θα τα πούμε.
0: Έτσι ξαφνικά, ρε φίλε, καλά συζητάμε. Τι είναι αυτό,
1: να δει. Καλά συζητάμε, αλλά όμως πρέπει να βγάλουμε το μεροκάματο. Πρέπει να βγάλουμε το μεροκάματο. Πρέπει να ταΐσουμε την οικογένεια.
0: Εντάξει, ρε φίλε, να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Να σε καλά.
1: Έλα, bye.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρνάμε γρήγορα, μην φύγετε.
2: Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
2: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
2: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429 4800
2: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
2: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
2: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Διαταγάς.
6: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
5: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
6: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος plate.
5: Με κοτόπουλο.
6: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
5: Αν υπάρχει.
6: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τι πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
5: Μόνο αυτά?
6: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
7: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίμι Πλέσσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια.
1: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!

0: Λοιπόν, ναι, φίλε, εννοείται ότι έχεις χρησιμοποιήσει μία λέξη, Δημήτρη, η οποία νομίζω ότι σε χαλάει. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου η λέξη πατριωτισμός, να σου πω. Έχει δημιουργηθεί ένα παράδοξο γύρω από αυτή τη λέξη. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι έτσι σοβαροί, είναι δημιουργικοί, έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από την λέξη αυτή. Δεν ξέρω τι φοβούνται. Φοβούνται ότι θα ταυτιστούν με γραφικότητα, με φανατισμό, έτσι, με κάποιες ψεκασμένες και καλά θεωρίες. Αυτό δεν είναι πατριωτισμός. Νομίζω ότι ο πατριωτισμός, ο πραγματικός πατριωτισμός, δεν έχει να κάνει με φωνές. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φωνάζει κάποιος για να αποδείξει την ύπαρξή του. Δεν μετριέται δηλαδή ο πατριωτισμός από την ένταση πόσο θα φωνάξουμε ή θα χαρακτηρίσουμε κάποιους πατριώτες ή προδότες. Νομίζω ότι πατριωτισμός είναι να θέλεις η χώρα σου να γίνεται καλύτερη. Με καλύτερη παιδεία, με ισχυρούς θεσμούς, με σοβαρό έτσι δημόσιο λόγο, με αξιοκρατία, με ασφάλεια, με πολιτισμό και αυτοπεποίθηση. Είναι να αγαπάς την πατρίδα σου χωρίς να χρειάζεται να μισείς κανέναν άλλον. Να σέβεσαι γενικά τη χώρα, την ιστορία, χωρίς να φοβάσαι γενικά το σύγχρονο κόσμο. Κάποιοι το έχουν μπερδέψει αυτό. Πατριωτισμός είναι να πιστεύεις στις δυνατότητες της χώρας σου χωρίς να εγκλωβίζεσαι έτσι σε κάποιες μόνιμες θεωρίες. Να πω να πω, παρακμής ή καταστροφή, ξέρω εγώ. Και ο υγιής πατριωτισμός δεν φοβάται, δεν απειλείται από κάποια δημοκρατία, δεν φοβάται το διάλογο, δεν φοβάται τη γνώση, την πρόοδο που σας είπα πριν, ή τις ανοιχτές σκέψεις. Τα έχει ανάγκη αντίθετα, νομίζω. Μια χώρα δεν προχωρά μέσα από κραυγές και θυμό. Προχωρά όταν έχει αυτοπεποίθηση, όταν υπάρχει σχέδιο. Τώρα αν με ρωτάτε αν υπάρχει, όχι, δεν ξέρω αν υπάρχει. Ενότητα, δεν ξέρω αν υπάρχει. Ή κάποια συλλογική έτσι ωριμότητα, δεν ξέρω αν υπάρχει. Ο πατριωτισμός όταν είναι υγιής μπορεί να αποτελέσει τεράστια δύναμη δημιουργίας και συνοχής. Και η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από περισσότερο θόρυβο, ήδη κάνουμε πάρα πολύ. Έτσι. Έλα, Βαγγέλη.
1: Έβγε. Συγγνώμη που ξαναπερνώ. Ρε φίλε, πιάσανε άλλους 16, λέει, εχθές στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πεκεπέρε.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ή στην Κρήτη.
1: Όχι, ναι, και καλά, η Κρήτη είναι όλη, ρε φίλε, δεν ξέρω. Τι έχει συμβεί στην Κρήτη, ρε φίλε, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Αυτό που λες εσύ, ναι, είναι 16 άτομα στη Θεσσαλονίκη που κατηγορούνται για 4,5 εκατομμύρια επιδοτήσεις.
1: Ναι, 4,5 εκατομμύρια.
0: Ναι. 300 αφημί στο στόχαστρο.
1: 300 αφημί, ρε. Απίστευτο, ρε.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Πάρτι, ρε.
1: 300 κόκκινο, ναι, κόκκινα αφημί.
0: Πάρτι,
1: ναι.
0: πάρτι.
1: Πάρτι σε όλη την Ελλάδα, ρε.
0: Στην Κρήτη συνελήφθησαν άλλοι 22 μέλη οργάνωσης.
1: Ναι.
0: Συνολικά να σου πω ότι στη δικογραφία της Κρήτης περιλαμβάνονται γύρω στα 120 άτομα, έτσι, 130.
1: Ναι, πόσα εκατομμύρια, πόσα εκατομμύρια.
0: Τώρα και εσύ, τώρα για μερικά εκατομμύρια κάνεις έτσι, μωρέ, στα μάτα, μωρέ, τώρα, έλα.
2: Ψυχάκι, στο
1: φοβερό, ρε, είναι φοβερό, είναι ασύλληπτο.
0: Ναι.
1: Ασύλληπτη η κομπίνα αυτή, ασύλληπτη.
0: Αυτή στην Κρήτη. Ναι, αυτή στην Κρήτη τι κάνανε, έχετε καταλάβει τι κάνανε. Εντοπίζανε ελεύθερα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Βρίσκανε αυτή.
1: Και χρειάζανε άλλες οικογένειες και παίρνανε τα χωράφια των άλλων.
0: Καταχωρούσαν τα αγροτεμάχια αυτά ψευδώς σε στοιχεία έτσι κάποιων φυσικών προσώπων, χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, και προχωρούσαν στα υπόλοιπα εύκολα. Κάνανε εικονικά μισθωτήρια, ξέρεις, και προχωρούσαν να καταθέσουν χαρτιά για να πάρουν τις επιδοτήσεις.
1: Ναι, ναι. Είχα πάει στα Ζωνιανά.
0: Αυτοί εκεί δεν έχουν ανάγκη από ΠΚΕΠΕ. Έχουν άλλα.
1: Πριν. Ναι.
0: Ναι, Γιάννη.
1: Υπήρχαν στην είσοδο του χωριού, μας σταματήσανε. Τώρα σου μιλάω για πριν. Πόσο είμαι εδώ, 14, πριν 20 χρόνια. Μας σταματήσανε στην είσοδο του χωριού αστιφύλακες. Ναι. Κάναν έλεγχο, μας άφησαν, μπήκα μέσα στο χωριό, εντάξει. Ναι, πήγα και στο ΙΚ, ένα μουσείο εκεί υποτυπώδες, και στην έξοδο πάλι του χωριού, πάλι η αστυνομία, ρε. Ναι, ψιλοφοβήθηκα λίγο, τώρα σου μιλάω για πριν 20 χρόνια. Ναι. Τι να πω, ένα, με εμένα μ' άρεσε η Κρήτη. Η Κρήτη είναι φοβερό νησί, ρε. Φοβερό νησί.
0: Εννοείται, ναι.
1: Αλλά πανέμορφο νησί. Αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να πω. Δεν ξέρω, ασύλληπτη κομπίνα. Περιμένει και ένας άλλος φίλος, ε.
0: Είναι ο Γιάννης, ο Πιλαλή.
1: Ο Γιάννης, ναι. Καλός κύριος. Δεν το ξέρω τον κύριο.
0: Καλό παιδί. Καλό παιδί.
1: Καλός κύριος. Από πού είναι ο Γιάννης, από πάνω της
2: Θεσσαλονίκης. Άμα όλα όσα φαινόταν αληθινά, να ξέρετε, και το νερό της θάλασσας θα ήταν μπλε. Δεν ξέρω.
0: Σωστό.
1: Από πού είστε, κύριε Γιάννη?
2: Γιάννη Σκέτα, από τη Θεσσαλονίκη, με τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, μέσα.
2: Ναι.
1: Από το πανόραμα, από το πανόραμα.
2: Όχι, από την εξωτική Πολύχνη είμαι.
1: Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Εντάξει. Γι' αυτό πήρα, ναι, εντάξει, να σας αφήσω, γι' αυτό πήρα, για το ΠΚΠ, ρε φίλε, μεγάλη ασύλληπτη κομπίνα αυτή, ρε. Και αυτό τώρα διονύζεται χρόνια, επί Πασόκ διονύζεται, από το 82 διονύζεται.
2: Επειδή και εγώ σας εκτιμώ, πραγματικά εγώ σας ακούω, θα σας πω το εξής, εμένα ο προβληματισμός μου είναι ο εξής. Ήταν ένα νησί, ήταν καταπράσινο. Δηλαδή κάποια στιγμή λέγαμε ότι ακούγαμε τις εκλογές και λέγαμε όχι, θα έρθει η Κρήτη τώρα, η Κρήτη θα διαμορφώσει. Ήταν όλοι πράσινοι. Ξαφνικά έγινε μπλε. Πώς να πιστέψω λοιπόν τώρα ότι και πράσινοι που ήταν δεν ήταν με τον ίδιο τρόπο?
1: Και μετά έγινε κόκκινη, πορτοκαλί.
2: Μετά ό,τι θες γίνεται αυτό. Ό,τι είσαι, γι' αυτό σας λέω. Είναι, εντάξει, όταν θέλουμε να μιλάμε για δημοκρατία και θέλουμε να μιλάμε για λογική, πρέπει πρώτα απ' όλα να προβληματιζόμαστε και να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Ωραία. Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή, χθες το άκουγα και ξανασυγκλονίστηκα, το «Μάνα μου Ελλάς», το τραγούδι, τα λέει όλα. Όλα εκείνα τα λέει, και τα λέγανε πριν χρόνια αυτά τα πράγματα, καταλάβατε. Αλλά κάποιοι όταν κάποια στιγμή μιλούσαν για άλλα πράγματα, όπως πούμε και στην Ελλάδα του 2000 γίναμε όλοι, τι είπαμε, στην Ελλάδα του 2000 γίναμε όλοι,
0: γίναμε όλοι βασιλιάδες,
1: λαϊκοί
0: τραγουδιστάδες.
2: Λαϊκοί τραγουδιστάδες και πατρίδα σερβι, και μιλούσαν για το 2000 για πατρίδα σερβιτόρα τότε.
1: Ναι.
2: Αυτοί τότε το χαρακτηριζόντουσαν κάπως αλλιώς. Το ζήτημα δεν είναι πώς θα χαρακτηρίσει. Τώρα εγώ πήρα και το λόγο του πατριωτισμού, ας πούμε, που φοβούνται κάποιοι να πούνε ότι είναι πατριώτες. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, η καπηλεία του Μίκη Θεοδωράκη από την αριστερά και του πατριωτισμού, παραδείγματος χάρη, από τη δεξιά.
0: Ρε φίλε, ναι, είναι λίγο παρεξηγημένη αυτή η λέξη στην εποχή μας, η αλήθεια είναι.
2: Δεν παρακαλώ.
1: Είναι
2: χαζό το πράγμα.
1: Και ο Μίκης Θεοδωράκης όμως κάποια στιγμή είπε στο. Στην Πανεπιστημίου που μιλούσε για φασίζουσα αριστερά.
0: Ναι, εντάξει, τα άκρα δεν έχουν πολλές διαφορές.
1: Άρα κάπου έχουμε μπερδευτεί σαν λαό στην Ελλάδα.
0: Πολύ.
1: Δεν ξέρω, έχουμε μπερδευτεί σαν λαό στην Ελλάδα.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Άμα τυχόν μπούμε στο γνώμονα ότι ο εμφύλιος παραγμός έγινε με τα θέλω αλωνών, ένα λαό πραγματικά που έφυγε από προσφυγιά μετά από 20 χρόνια, ήταν λίγο πίσω στη μόρφωση, όλα αυτά τα πράγματα και εκμεταλλευτήκαμε, και δεν πούμε σε εκείνο το τρυπάκι που εκείνοι φταίνε και οι άλλοι δεν φταίνε, τότε λοιπόν
1: όχι, όλοι φταίνε.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Και το συμπέρασμα ποιο είναι, κύριε Γιάννη, το συμπέρασμα ποιο είναι? Γιάννη, ότι Γιάννη, δεν Γιάννη, θα φτιάξουμε ποτέ Γιάννη, στα λαός.
2: Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή όλο φταίνει οι άλλοι και όλο δεν φταίνει πουθενά εμείς. Έχουμε μείνει, για βάλετε το «Μάνα μου Ελλάς» στράτο μου, έτσι να τα ακούσουμε λίγο, τα αρχαία μεγαλεία που έχουμε μείνει. Εκεί να υπήρξαν. Μα τώρα δεν υπάρχουν όμως.
1: Σωστά. Και να βάλει και το επιτούτου με τον Μιλιόγκα, το επιτούτου. Το ξέρεις, Στράτο, αυτό.
2: Πολλά τραγούδια μπορώ να σας πω. Και αυτοί τότε εκείνο τον καιρό, σήμερα γιορτάζουμε, θυμόμαστε τη μνήμη του Λαμπράκη. Ο Λαμπράκης δεν υπήρξε ποτέ αριστερός. Αλλά επειδή μιλούσε για ειρήνη, τον έκαναν αριστερό τον άνθρωπο και τον σκοτώσανε αυτό. Δηλαδή φοβερό πράγμα.
1: Έτσι.
2: Φοβερό πράγμα. Δηλαδή όταν κάποιος άνθρωπος μιλάει για κάτι άλλο που αγαπάει και που θέλει στη ζωή του, πάει να πει ότι και δεν είναι δικό σου, πάει να πει ότι είναι από απέναντι. Όχι ρε φίλε. Όχι, αυτό
1: τα βαφτίζουμε, τα βαφτίζουμε όλα όπως μας συμφέρουν.
0: Ναι, έτσι γίνεται.
2: Έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι το πλέον σίγουρο και μας λείπει η αυτοκριτική μας αλάος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Εμένα θα με δείτε
1: εγώ, φίλε, εγώ, είμαι, εγώ Γιάννη, είμαι 14 χρόνια στην Αυστραλία. Είμαι γεννημένος εδώ. Αλλά είμαι 14 χρόνια στην Αυστραλία. Τα πρώτα δύο χρόνια, ρε φίλε, που κινιόμουν έτσι για να δω. Τέλος πάντων, έκανα κάποιες εκθέσεις. Τέλος πάντων, ρε φίλε, δάκρυζα. Ξέρεις γιατί δάκρυζα? Λέω, γιατί αυτή η πανέμορφη χώρα πίσω μας να είναι σε αυτή την κατάσταση. Δάκρυζα, φίλε.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Και τώρα δάκρυζα
2: από την.
1: Και τώρα, ναι, και τώρα.
2: Ναι. Ναι, ναι. Το 98 που είχα έρθει, πέτυχα σε μια παρέτηση υπουργού, γιατί μπερδεύτηκε, λέει, και με την υπηρεσιακή του κάρτα αγόρασε γυαλιά ηλίου για την γυναίκα του.
1: Έτσι.
0: Για εδώ μιλάς.
2: Και με έκανε φοβερή εντύπωση. Εδώ, ναι, και με έκανε φοβερή.
0: Και εμένα μου έκανε εντύπωση που ο επιχειρηματίας έδωσε ένα κρασί μπουκάλι στον υπουργό και τον ξυλώσανε κατευθείαν.
1: Έτσι.
2: Όσια, έτσι είναι, έτσι είναι πράγματα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, παιδιά. Απλά να πρέπει να θέλουμε να τα κάνουμε απλά. Μπλεκόμαστε με αριθμούς, με αυτά και να κάνουμε αναλύσεις και τώρα.
0: Είναι αυτό που είπες ότι από τη λέξη πατριωτισμός, ναι. Αυτή η λέξη πατριωτισμός, κάποιοι την ταύτισαν με την υπερβολή και τον λαϊκισμό και είναι μεγάλο λάθος αυτό, έτσι. Γιατί στο τέλος η αγάπη για την πατρίδα δεν θα πρέπει ποτέ να μοιάζει με μίσος για τους άλλους. Θα έπρεπε να μοιάζει με πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας. Αλλά δυστυχώς ο καθένας το κάνει όπως θέλει εκείνος.
2: Να σας πω κάτι. Εγώ θα σας θυμίσω μόνο και με τη μεταπολιτευτική περίοδο που άρχισαν να γίνονται εκλογές και η Νέα Δημοκρατία τότε χρησιμοποιούσε αποκλειστικά μόνο ελληνική σημαία. Οι άλλοι χρησιμοποίησαν τα σήματα και τα σύμβολα της κομματικής τους
0: ιδεολογίας.
2: Και αυτό αμέσως είπαν ότι εμείς είμαστε Έλληνες, εσείς δεν είστε Έλληνες γιατί δεν έχετε ελληνικές σημαίες. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, σωστά, ναι, τα θυμάμαι, εκεί, τάζησα,
2: στην Ελλάδα. Μα έτσι ακριβώς είναι. Δεν μπορούμε...
3: όχι κι από μέσα, ρε Γιάννη, όχι κι από μέσα. Όχι κι από μέσα, ρε Γιάννη. Πες, είμαι από την Πολύχνη, ένα μέρος λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, έλεος.
2: Άκουσα, ναι. Ο κύριος, θα σας ενημερώνω, ότι Πολύχνη 5.000 το βαρδάρι και το σπίτι του είναι 12, να ξέρετε.
0: Τι έχουμε πάθει, ρε.
2: Από εκεί που γίνονται οι χιλιομετρικές αποστάσεις στην Ελλάδα.
0: Έχετε πάντως πολλά κοινά εκεί η Θεσσαλονίκη με την αριστερά που είναι κατακαιρματισμένη. Είστε κι εσείς ο ένας από δώρος από εκεί, λέει το κοντό του και το μακρύ του, έτσι. Έχετε πολλά κοινά.
2: Ναι, κοίταξε να σου πω τώρα κάτι. Εγώ και τον κατακαιρματισμό κάποια άλλη παράταξη. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σε οποιαδήποτε χώρα, τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα, είναι η αριστερά. Τη θεωρώ μεθοδευμένη, παιδιά. Τη θεωρώ οπουδήποτε και να είναι. Δηλαδή, όλοι θα καταλήξουν, όλες οι χώρες θα καταλήξουν στο liberal και στο Λάιμπα.
0: Πιστεύεις ότι ο Τσίπρας έφυγε ποτέ από την πολιτική ή είχε σχέδιο?
2: Όχι. Όχι. Τι λες τώρα.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι έφυγε από την πολιτική, έφερε τον Κασελάκη, διάλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, έγινε Νέα Αριστερά, φύγανε μισή από εδώ, η μισή από εκεί, άλλη μισή στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν βουλευτές που έχουν αλλάξει όλα τα κόμματα του μεταξύ.
1: Ναι, και τώρα... εχθές είπες ότι έφυγε. Δεν είχε φύγει όταν παραιτήθηκε, δεν έφυγε. Ήταν 2,5 χρόνια στη Βουλή,
0: ναι, ναι.
1: Και έπαιρνε το μισθό.
0: Σωστό.
1: Χωρίς να ανοίξει το στόμα του για κανένα θέμα. Ήταν μέσα στη Βουλή 2,5 χρόνια, Στράτο. Το θυμάσαι?
0: Ναι, δεν παραιτήθηκε τη βουλευτική του ενεσιδιότητα.
1: Ναι, ναι, ήταν, ναι, δεν παραιτήθηκε από την βουλευτική του ιδιότητα. Αλλά και το... έπαιρνε το μισθό του κανονικά, όπως θα έπαιρνε ο Καραμαλής, και ο Καραμαλής το ίδιο
0: δεν τον στήριξε όμως.
1: Βρε, όλοι για την κουτάλα είναι.
0: Τον στήριξε τον Κασελάκη, ήξερε τι θα γίνει.
1: Επίτηδες τον στήριξε.
2: Πώς θα παραιτηθεί ένας, πώς θα παραιτηθεί ένας άνθρωπος ο οποίος πριν γίνει πρωθυπουργός πέρασε από την Αμερική. Υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός που πριν εκλεχθεί για πρωθυπουργός δεν περνάει από εκεί?
0: Ναι, υπάρχει.
2: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Υπάρχει. Ποιος? Ο Μητσοτάκης.
2: Εκείνος είναι
1: μόνος. Να σας πω κάτι. Στρατό. Εμείς ζούμε σε μια χώρα, την ξέρεις τη χώρα, την βλέπεις. Ζούμε και έχουμε δει τους νόμους εδώ, πώς είναι το σύστημα και όλα αυτά. Στην Ελλάδα οι περισσότεροι δεν ξέρουν. Δεν γνωρίζουν.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Όταν δεν ξέρεις, έχεις άγνοια. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να λειτουργήσει. Πώς μπορεί να λειτουργήσει μια χώρα όπως μπορείς να το δεις τώρα εσύ. Έτσι. Πόσες φορές γυρνάμε και πάμε στην Ελλάδα και λέμε ρε φίλε, πόσο απλά πράγματα, γιατί δεν το κάνουν, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Νομίζεις ότι δεν μπορούν να το κάνουν ή δεν θέλουν?
1: Δεν ξέρουν.
0: Γιατί όλοι αυτοί και ταξιδεύουν και βλέπουν πώς λειτουργούν. Αυτό νομίζω. Έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
2: Δεν θέλουν, εγώ πιστεύω. Θέλουν και δεν θέλουν. Γιατί τους, όλο αυτό το πράγμα το έχουμε συνηθίσει τα λαός. Το έχουμε συνηθίσει και αρχίσει.
0: Νομίζω πώς λειτουργεί ο λαός που θέλει να κοιτάει τον κόλο του, να πούμε, και να κοιτάει την μπάρ του πώς θα τη βγάλει. Έτσι είναι και πολιτική σκηνή. Σου λέει, θα να γίνω εγώ βουλευτής τώρα να μπω. Και τι με νοιάζει εμένα τώρα, εγώ έχω νομίζεις, βλέπεις και όραμα να φτιάξω την Ελλάδα. Άσε με να βγω εκεί 2 τετραετίες να πάρω τη συνταξούλα μου. Να πω και να βγαίνω να γίνω και διάσημο στα πάνελ και στα κανάλια, να πούμε που. Αυτοί δεν ξέρω εντωμεταξύ, δεν μπορώ να καταλάβω πότε δουλεύουν έτσι. Φεύγουν από το ένα κανάλι και πάνε στο άλλο. Κάτσε ρε φίλε. Αυτοί είναι όλη τη μέρα, φεύγουν από το ένα κανάλι από τις 6 ώρα το πρωί και πάνε στο άλλο. Πότε προλαβαίνουν να κάνουν τις δουλειές τους?
1: Πίστευτο. Ναι.
2: Να σας πω ένα, μπορώ να σας πω ένα απλό επιχείρημα. Ένα απλό επιχείρημα μπορώ να σας πω. Λέει, αυτή τη στιγμή δύο χώροι διεκδικούν κυβέρνηση. Ωραία. Την πατρίδα. Λοιπόν, τώρα, αφού αυτοί οι δύο χώροι έχουν βάλει χέρι τα αποθηκευμένα λεφτά του Έλληνα συνταξιούχου.
0: Ναι.
2: Και ξαναβάζουν και μάλιστα πρόσεξε. Υπάρχουν δύο χώροι επίσης οι οποίοι ζουν και λειτουργούν μέσω ελληνικό κοινοβούλιο που έχουν χρέη 1 δισεκατομμύριο και τώρα έχω μάθει ότι ο κυβερνών χώρος ξαναπήρε δάνειο.
0: Πώς
2: γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Εδώ χρωστάει μισό δις, κύριε Πίτροσα.
2: Μια εταιρεία όταν παθαίνει αυτό που παθαίνει κλείνει, υπάρχουν κατασχέσεις, υπάρχουν πολλά πράγματα. Εδώ είσαι να δίνεις δάνειο, ρε φίλε. Αντί να δώσεις δάνειο σε επιχειρήσεις, μπορεί να δώσεις δουλειά, δίνεις δάνειο σε ένα χώρο ο οποίος χρωστάει τα μαλλιοκέφαλά του.
0: Σιγά μου, ρε, και εσύ τι χρωστάει τώρα, 400 εκατομμύρια, μισό δις. Έλα τώρα και εσύ το κάνεις.
2: Αλλά εδώ, ο λόγος που λέει, παιδί μου, λέω, ρε, είπα.
0: Για μισό δις κάνεις έτσι τώρα. Έλα, με σε παρακαλώ.
2: Έλα,
1: τώρα βγάλανε και καινούριο NPA. Καινούριο NPA, Στράτο, το ξέρεις?
0: Τι βγάλανε?
1: Στη ΔΕΗ, καινούριο NPA. Καταργούνε δύο λογαριασμούς που είναι μέσα στη ΔΕΗ και ονομάζουν έναν άλλον ένφια, ο οποίος θα έχει μεγαλύτερη αύξηση από τους δύο προηγούμενους.
0: Και εδώ τα πράγματα φορολογικά δεν πάνε καλά, να ξέρεις. Βάζουν τώρα φόρο και όταν πεθάνεις. Να τα ξέρεις αυτά, να τα ξέρετε, να τα λέτε κι αυτά.
1: Και να κάνουν τι κάνουνε?
0: Τάξεις.
1: Όταν πεθάνεις βάζουν φόρο, δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Δεν το κατάλαβες?
1: Όχι.
0: Τάξεις.
2: Ναι. Και να πεθάνει δεν σε αφήνουν ίσω.
0: Δεν σε αφήνουν. Φόρος...
1: Α, δεν το ξέρω.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Φόρος θανάτου.
1: Ναι.
0: Death tax.
1: Οι συνταξιούχοι κάτι πληρώνουν για οι συνταξιούχοι. Φόρος θανάτου. Α, φόρο θανάτου, ναι, για τους συνταξιούχους.
0: Όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή, η διαχείριση των οικονομικών της περιουσίας του και συμπεριλαμβανομένου και το χρημάτι τον που έχει της περιουσίας και τυχόν έτσι φορολογικών υποχρεώσεων, μπαίνει φόρος θανάτου για τις φορολογικές επιπτώσεις και την κληρονομιά. που σκοπεύει να αφήσει στα αγαπημένα του πρόσωπα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Είναι δηλαδή σαν ένας φόρος τώρα... μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων όταν κάποιος πεθάνει.
1: Ναι.
2: Τώρα ευτυχώς άλλαξε ο νόμος της αποποίησης κληρονομιάς στην Ελλάδα. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να, τα τριθέγγωνα να αποποιηθούν κληρονομιά. Τα τριθέγγωνα.
0: Ναι, ναι, τώρα συμβαίνει αυτό, συμβαίνει. Έχω τώρα, ναι, ναι.
2: Ναι. Έκανα αποποίηση εγώ, θέλω να κάνει αποποίηση και ο...
0: Το παιδί σου.
2: Και ναι, ο γονός ναι. μου, αφού έχω... Ναι, έχω κάνει αποποίηση εγώ, δεν έχω τίποτα εγώ. Τι να κάνει ο γιος μου. Τι να αποποίηση, αφού δεν έχω τίποτα.
0: Αυτά είναι τα... Αυτή είναι η νόμη παροχημένη να πούμε
2: πρέπει να αλλάξω. Είναι τρελά πράγματα.
0: Τέλος πάντων.
1: Το χαρτόσημο έχει καταργηθεί. Το χαρτόσημο έχει καταργηθεί, Στάτο.
0: Το χαρτόσημο.
1: Ναι, θυμάσαι που πήγα. Ναι, το χαρτόσημο.
0: Ποιο χαρτόσημο λες τώρα, γενικά. Το τέλος χαρτόσημο.
1: Το χαρτόσημο αυτό το.
2: Με κάποια άλλη μορφή είναι αυτό. Τώρα το δεκαετίο δεν γίνεται να το πάρει υπηρεσία.
0: Κοίταξε, είχε καταργηθεί νομίζω το χαρτόσημο για πάρα πολλές συναλλαγές. Αλλά έχει αντικατασταθεί από ένα νομίζω ψηφιακό τέλος συναλλαγής.
1: Α,
0: ναι ρε τώρα, εντάξει τώρα, άστο το, μην το συζητάς.
2: και τώρα βρήκανε τώρα τα ελέγχονται πως θα φημίσει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή άμα ψάξουν παντού θα βρούνε. Ξέρεις για ποιο λόγο θα βρούνε? Γιατί εγώ από τότε που βρίσκω από το 94-95 θυμάμαι, ψαχνώνουν άνθρωποι με τα δικά τους τα ετεχέτα, με τα δικά τους τα από τη Θεσσαλονίκη, πατέρα τους παραδείγματος χάρη του τα χωράφια, να πάνε να σπείρουν με ένα έξοδο, λέω, εγώ ενδεικτικά μιλάω τώρα, 20.000 ή 50.000 δραχμών, για να πάρουν 250.000 επιδότηση για το στάρι που κάνουν και δεν μαζέψανε ποτέ.
1: Δηλαδή,
2: αυτό γίνεται εδώ και χρόνια.
1: Χρόνια, ναι.
2: Εδώ και χρόνια, δηλαδή.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Και πόσα άλλα θα βγάλουμε.
0: Υπήρχαν δύο υπάλληλοι μέσα στην ΚΙΔ. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τώρα σας διαβάζω, έτσι. Οι υπάλληλοι αυτοί είχαν πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια και έτσι λάμβαναν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Αυτό κάναν όλοι, από το βορρά μέχρι το νότο. Να ξέρετε.
2: Δηλαδή, βρήκαμε τον τρόπο να παίρνουμε ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό μας και δεν βρήκαμε τον τρόπο να ελέγχουμε ηλεκτρονικά αυτά τα πράγματα. Θέλουνε, γουστάρουνε, τη βρίσκουνε, ρε παιδί μου, το κάνουν έτσι.
0: Βρίσκανε, ρε παιδί μου, οικόπεδα που δεν είχαν δηλωθεί για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Τα καταχωρούσαν αυτά ψευδώς σε στοιχεία φυσικών προσώπων, χωρίς να έχουν καμία σχέση κατοχή ή εκμετάλλευση. Υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις. Με αποτέλεσμα, λέει, και την αδικαιολόγητη καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων από κονδύλες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έκαναν.
1: Ήταν και μπλεκμένοι και υπάλληλοι.
0: Ναι, είναι δύο. Είναι δύο ή δύο. Είναι δύο σίγουροι. Ναι.
1: Μόνο δύο.
0: Δύο είναι σίγουροι.
1: Ναι.
2: Παιδιά, μιλάμε για την εποχή που ο IT, παραδείγματος χάρη, σου διορθώνει τον υπολογιστή από την Ελλάδα εδώ.
0: Ναι.
2: Για αυτή την εποχή μιλάμε τώρα, καταλαβαίνετε τώρα, σας λέω. Γι' αυτό είναι αστεία τα πράγματα. Να πω ότι ήταν καμένα τα χαρτιά, ότι δεν βρέθηκαν αρχεία, γιατί κάηκαν αυτά. Το καταλαβαίνω.
0: Έλα ρε τώρα εδώ τώρα. Εδώ ταλαιπωρούν τον κόσμο με οτιδήποτε βγαίνει έκτακτο, ξέρω εγώ, είτε είναι μια επιδότηση, είναι οτιδήποτε. Αν τη δικαιούσε, πρέπει να πας στο λογιστή, να κάνεις apply, να δεις αν τη δικαιούσε, να ψάξει ο λογιστής. Και όλα πάνε υποτίθεται βάσει φορολογικής δήλωσης. Αφού είμαστε λοιπόν στο 2026 και όλα.
2: Σε 16 χρόνια. Θα γιορτάζουμε τη λήξη της εκατονταετίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με τις πυρκαγιές, καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα. Και θυμηθείτε μόνο τι τηλέφωνο κρατούσαμε πριν 10 χρόνια και τι κρατάμε τώρα.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Και αυτά δεν μπορούν να διορθωθούν. Έλα ρε παιδιά τώρα, τι είναι αυτά που λέμε. Αυτά είναι αστεία πράγματα.
0: Για κάτσε να βάλουμε και το φίλο μας τον Αντώνη από τη Γερμανία να φύγουμε όλοι μαζί. Θα κλείσουμε όλοι μαζί την εκπομπή. Έλα, Αντώνη.
4: Καλημέρα από Deutschland.
0: Από Deutschland, και κλείστε το ραδιοφωνό σου μόνο να μας ακούς μόνο το τηλέφωνο για να μην έχουμε καθυστερήσεις.
4: Ναι, όχι, έχω κρουστικά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, σ' ακούω.
4: Κρουστικά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα, από καλημέρα.

0: τον Καρατάη.
1: Για πες μας ρε Αντώνη, μας πήρες το κλείσιμο, για πάμε λίγο.
2: Πήρα να σας πω μια καλημέρα, να στείλω την καλημέρα μου σε όλους τους Καστοριανούς εκεί στην Αυστραλία. Αυτά, τι να σας πω, τι θέλετε.
1: Να είσαι καλό, παλικάρι μου, σε ευχαριστούμε. Τι ώρα είναι τώρα,
2: σας ακούω καθημερινά.
1: Τι ώρα είναι ρε Αντουάν εκεί πέρα.
2: Τώρα εδώ είναι 5 που τέλει.
1: 5,
2: πόση ώρα, τι διαφορά ώρα έχουμε τώρα με σας.
1: Άμα είναι 5 εκεί, έχουμε 8 ώρες.
2: Α, 8 ώρες διαφορά.
1: Είμαστε 8 ώρες μπροστά εμείς.
2: Όπως με την ΑΕ μπροστά έχεις 8 ώρες.
3: Αληθεύει ότι περνάει η κρίση η Γερμανία.
2: Γιατί δεν, η Γερμανία τι θα μείνει απ' έξω.
3: Ρωτάω, δεν ξέρω.
2: Πού όλη η σάρα και η μάρα έχει μαζευτεί σε όλη την Ευρώπη.
3: Κατάλαβα.
2: Αλλά και την ώρα λεφτά έχει η Γερμανία, τους ταΐζει.
1: Αυτούς, ε.
2: Α, μέχρι πότε δεν ξέρω.
1: Τους Γερμανούς τους ταΐζει. Τι Γερμανοί
2: δεν παίρνουν. Οι Γερμανοί δεν παίρνουν τόσα επιδόματα όσα παίρνουν οι ξένοι. Οι ξένοι πιο πολλά επιδόματα παίρνουν τους Γερμανούς.
1: Το ίδιο σημαίνει και στην Ελλάδα.
2: Αντιδράν κάπου τώρα, άσε να αντιδράν. Το τι θα γίνει. Κάποιες χώρες θέλουν να συζητήσουν με τη Ρωσία να τα ξαναβρούν. Άλλοι θέλουν, άλλοι δεν θέλουν.
1: Τέλος πάντων, παιδιά μου, επειδή πρέπει να κλείσω, πάει μία η ώρα. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό ξημέρωμα.
3: Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Και τα λέμε.
1: Γεια σου, Αντώνη.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας και εσάς, παιδάκια μου, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.
3: Γεια σου. Γεια σας.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα εδώ στη συχνότητα του ρυθμού. Να περνάτε καλά και να χαμογελάτε, τίποτα άλλο. Να δω, έχουμε κανένα μήνυμα που δεν έχουμε διαβάσει. Είσαι κάποια που λένε τρελή. Νομίζω λίστα.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά

0: Σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ.
1: Αχ, αρκετά.
0: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
0: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
0: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
2: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
0: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Έκπληξη, πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

μητέρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

σένα θέλει. Ρυθμός Radio. Εδώ. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλέι.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με
0: 24 ή τον Μόλ Οκλέι.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.

0: Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
2: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε. Διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.

0: Τώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Το μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια
1: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόφτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου, τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύτηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Souvlakerie, 24 ετών Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakerie.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakerie θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.

ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του σπιράλ και την εμμηνόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
4: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά δεν μπορείς ψέματα να λέει.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Αλλά

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Διαταγάς.
2: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
1: Με κοτόπουλο.
2: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
2: Υπάρχει στο meet me. Ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
2: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
7: Τόσα καλοκαίρια.
6: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συνέστημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-96-99-33-33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
9: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Δεν ήξερα σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: ελεύθερα πάρα πολλά.
1: Άδικο.
0: Με το καρδία να τίνει μανάδες. Εσύ να τα παιδόπα τους η θάλασσα.
1: Άδικο να μάνα.
2: Χωρίς νερό, χωρίς φαγή, τα μανά του.
0: Άδικο. Πάρα πολλά υπόφερα.
3: Άδικο αίμα.
1: Άδικο.
4: Πολλά άδικο νέμα.
2: Άδικο.
5: Ακούς Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Κάθε βράδυ μόνο

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

απόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο κι έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Ψάχισε και κόψε, πως με

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

πέτρα της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λίμπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου.

να σε ταράξω.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: να χαθώ.
1: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
2: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
3: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
4: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλ Οκλέι.
4: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του. Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίμι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
6: Τόσα καλοκαίρια
5: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα.
7: Άναψε καινούριο μου φεγγάρι.
5: Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Cosmos Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του σπιράλ και την εμμηνόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση.
2: Αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Grezio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Grezio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Grezio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Grezio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Grezio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Grezio.

0: μοναξιά σου την κραυγή.
1: Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια, αν κουλιάξω λίγη. Μια σανίδα να θέλεις την εύνοια, μπορεί.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσι και όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
1: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
6: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
5: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
6: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
5: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
6: Τηλέφωνο 9429-4800.
5: 429 Bridge Road, Richmond.
6: Moss Property Consultants.
5: Αξιοπιστία
6: και ασφάλεια.
1: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αχ, αρκετά.